Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

κομμάτια. Σε κοιτάζω μες στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει.

0: 什么？
1: 高妈带去了，你不要去打FM。

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

ζωή, απ' τη φωτιά των άστρων, απ' του ήλιου το φίλι. Πνοή το ανέμο, ανάσα μου,

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στην κορφή.

104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Τέσσερα, κόμμα τέσσερα. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: φέτες τα μπλε.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας. Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6,24. Μπύρα Αλφα κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,68 και 5 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Baby Care 3 επί 72 τεμάχια, 2,24.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε ΑΕΠ. Κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μας χομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
5: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. ποτό,
7: κοκτέιλ,
5: μουσική και party vibes
7: μέχρι αργά.
5: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
7: Καλίν.
5: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
7: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
8: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
9: Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν πριν από λίγη ώρα οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων άφησε τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Η απόφαση για την προφυλάκηση θεσματοποιεί την ολοκλήρωση του πρώτου σκέλους της ανακριτικής διαδικασίας για την υπόθεση. Για ώρα σε νέα τροχιά μπαίνει η ανάκριση για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την προφυλάξη του ζεύγους των ιατρών. Ο 32ος τακτικός ανακριτής Παρασκευάς Λασκαρίδης θα εστιάσει στη λήψη καταθέσεων από πρόσωπα με τα οποία οι κατηγορούμενοι επικοινώνησαν κατά τη διάρκεια της ειδικής επίσκεψης του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Μία από τις πλέον κομβικές καταθέσεις σε αυτό το στάδιο της ανακριτικής έρευνας είναι εκείνη του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού. Πρόκειται για τον αποδέχτη σε μία συχνή φωτογραφία που τράβηξε η 56χρονη γιατρός και δείχνουν τον Γιώργο Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της θεραπείας πασταφαίρεσης να είναι εξαπλωμένο σε ιατρικό κρεβάτι και τα χέρια να υπάρχουν φλεβοκαθετήρες. Του ανακριτικού γραφείου αναμένεται να περάσουν και άλλα πρόσωπα με τα οποία επικοινώνησαν οι δύο γιατροί κατά τη διάρκεια της παραμονής του Γιώργου Μαζονάκη έως ότου κληθούν σε κατάθεση από την αστυνομία το βράδυ της 9ης Σεπτεμβρίου. Και όλη αυτή η ιστορία, το τραγικό τέλος του Γιώργου Μαζονάκη, είναι η αιτία να ανοίξουν οι ασκοί του αιώλου σε ό,τι αφορά τους ελέγχους και όλα όσα πρέπει να γίνονται για να υπάρχει η αδειοδότηση παρόμοιων μηχανημάτων και τρόπων εκστάσεων στα ιατρία, όπου αυτά και βρίσκονται στα όρια του Ιατρικού Συλλόγου Αττικής, που

0: τελευταίες ημέρες. Και όχι άδικα, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα, εδώ είμαστε, εδώ είστε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10. Σήμερα είναι προπαρασκευή, ημέρα Πέμπτη, 17 του μήνα Σεπτέμβρη, Σοφίας και των θυγατέρων αυτής, Αγίας Αγαθοπλίας, Μάρτυρος Οσίου Ολβιανού, Αγίου Παντελεήμονος, Αγίου Πηλαίος, τη μαρδοξία μας σήμερα, και χρόνια πολλά στη Σοφία, στην πίστη, στην ελπίδα, στην αγάπη, χρόνια πολλά στην Παντολενία, στον Παντολέον, στον Ολυβιανό, χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους που έχετε γενέθλια ή κάτι άλλο σαν σήμερα, να είσαι σημαντικό πρώτο χρόνο από τη ζωή σας και να το τιμάτε τη σημερινή ημέρα. Χρόνια πολλά και στην αδελφή. Όσα χρόνια υπάρχω, υπάρχει και η Σόφη στη ζωή μου, η μικρή μου μεγάλη αδελφή, να έχει υγεία, αγάπη, που έχει μπόλικη, ελπίδα, πίστη στον εαυτό της ακόμα περισσότερη και πάνω απ' όλα χρόνο για να περνάει όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Όλοι σήμερα είναι τελείως 8 λεπτά μετά από τις 7, θα δύσει 30 λεπτά μετά από τις 7 το απόγευμα. Έχουμε βρεχουλίσματα πρωινά και πυκνή συννεφιά. Με τον ήλιο ήδη να βρεις τον τρόπο και να κάνει την εμφάνισή του εδώ στην Ανατολική Κρήτη. Τα του καιρού εξελίσσονται ακριβώς έτσι όπως μας λέει την προηγούμενη Δευτέρα ο Μιχάλης ο Καργατσάνης. Άστατος είναι ο καιρός που τρέχουσα εβδομάδα. Σήμερα θα έχουμε κάποιες βροχές. Μπορεί και οι καταιγίδες εδώ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία στον Άγιο Νικόλαο 25 βαθμούς Κελσίου. Ευτυχώς έχει δροσίσει λιγάκι. Αν και φαίνεται ότι ο καιρός το επόμενο διάστημα θα αλλάξει πάλι και θα περάσουμε σε καλοκαιρινά επίπεδα. Δηλαδή, όπως λέει και ο Μουρτζάκης, θα μαζευτεί ξανά ο Αύγουστος και θα συνεχίσει την πορεία του μέχρι ότου αντέξει και για φέτος. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαι ο Θάνος Κορομπίδης και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 εδώ από τα FM στην Ανατολική Κρήτη και τους 104,4. Είμαστε μαζί παγκόσμια μέσα από το site του σταθμού www.104fm.gr, ραδιοφωνικές πλατφόρμες live24 ή radio.gr και ακόμα μαζί με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Καλημέρα! Περιμένω σχόλια και παρατηρήσεις. Ό,τι έχετε να μας πείτε από εκεί που βρίσκεστε, παρακαλώ πάρα πολύ να το μοιραστείτε μαζί μας για να το μάθουν και οι υπόλοιποι ακροατές μας. Παύλα, αναγνώστες μας στο Viber και το WhatsApp της εκπομπής στη διάθεσή σας 6944-460-295. Viber και WhatsApp του Πάμε Αέρα στη δική σας διάθεση 6944-460-295. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μαθαίνουμε ότι η θητεία θα γίνει μνημός την ερχόμενη Κυριακή στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης μετά από τη Θεία Λειτουργία. Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πεύκων που έχει αναλάβει να κάνει αυτό το μνημόσυνο. Ερχόμενη Κυριακή, 20 του μήνα, στο Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στην Πεύκους Θητείας. Τι υπερέχει σήμερα η εκπομπή? Σε λίγη ώρα επικοινωνία με τον Δημήτρη Λούκη για τα νέα από την Ιερά Πέτρα. Ακολουθεί το Γκρίνιας του Γιώργου Τουδουδάκη. Μετά από τις 9 θα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Μανουσάκη, γιατί είχαμε μια σύσκεψη των εκτροπών αγώνα το νοσοκομείο του Νομού Λαστείου για θέματα συντονισμού των δράσεων για την επόμενη περίοδο. Ενώ τέλος έχουμε δηλώσεις που έκανε χθες τοπικά μέσα ο αντίμαχος τουρισμού ο κύριος Αντώνης Μαυρής για τις ημέρες τουρισμού, τις γιορτές που πρόκειται να γίνουν και τη μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει την 5η 24 του μήνα στο λιμάνι της πόλης του Αγίου Νικολάου. Τα κρατικά μαγειρέματα. Καλημέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Καλημέρα και Νατάκη, Πόπη, Γιώργο και Γιάννη. Καλημέρα και στην Κονταρού, τη Ευαγγελίσσα από το Instagram. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσα από το διαδίκτυο. Είμαστε εδώ, είστε εδώ και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, έτσι όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 104,4. Γράφει καλημέρα επίσης. Καλημέρα και στους φίλους που είναι στο TikTok, είναι αρκετοί δεκάδες. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε μέσα από το Facebook. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Φίλη Σοφία Χολάκη, καλημέρα. Χρόνια σου πολλά, χρόνια σου καλά. Να είσαι πολύχρονη και καλόχρονη. Εδώ είμαστε, μαζί μας και ο Μιλωνάκης. Παντοπολείο Προπολείο, αυτός ο Μιλωνάκης, επειδή το 51 στον Άγιο Νικόλαο, τηλεφωνική επικοινωνία για να έρθουν τα ψώνια μας στο χώρο μας. Στο 2841-021-711 παίρνουμε τηλέφωνο, δίνουμε την παραγγελία μας και τα ψώνια μας πάνε το κουδούνι. Και ούτε άγχος κυκλοφοριακό, ούτε που να παρκάρουμε, να ξεπαρκάρουμε, ούτε η κίνηση δρόμου θα μας απασχολεί. Πάρα πολύ απλά παίρνουμε τηλέφωνο και τα ψώνια έρχονται στο χώρο μας. Αυτό κάνουν και οι επαγγελματίες εστίας που έχουν βρει τον συνεργάτη τους στο κατάστημα του Γιώργου Μιλωνάκη. Διότι ο Μιλωνάκης σημαίνει εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές, προσφορές και πάνω απ' όλα. Ό,τι πιο φρέσκο από τα προλαχανικά και την εθημερινή λαϊκή που λειτουργεί στο Μιλωνάκι. Κάθε μέρα λαϊκή στο Μιλωνάκι, κάθε μέρα φρέσκα προϊόντα, κάθε μέρα εξυπηρέτηση, κάθε μέρα οι καλύτερες τιμές. Μόνο στο Παντοπολείο Προπολείο Φεστός Μιλωνάκι. Σε 55 στον Άγιο Νικόλαο και εκεί πραγματικά θα βρίσκουμε όλα. Καλημέρα, ξεκινάμε και σήμερα μαζί στον αέρα μέχρι και τις 10. Ελάτε! Μία νέα ημέρα ξεκινάει, θα την ανοίξουμε μαζί. Ξεκινάμε μαζί και πάμε ζωντανά στα FM της Ανατολικής Κρήτης στους 104,4 μέχρι και τις 10. Είμαι ο Θάνος Κορομπίας, πάμε αέρα και σήμερα, ώρα καλή μας.
1: Δεν θυμάμαι

σήμερα η μέρα υπομονής για τους οδηγούς, καθώς είναι κλειστό και σήμερα το κομμάτι των τουρκοταξίων στα έργα του ΒΑΚ εκεί έξω τον Άγιο Νικόλαο για την κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα. Του τετράωροι αποκλεισμού έχει ξεκινήσει και θα ισχύσει και σήμερα και αύριο και Σάββατο Κυριακή, ενώ από την εβδομάδα ξανά 4-5 ημέρες αποκλεισμένος ο ΒΑΚ 24ωρου βάσεως για την ολοκλήρωση του έργου και ανάμεσα στην Νεάπολη και στον Άγιο Νικόλαο. Και είναι ένα έργο που πραγματικά εξελίσσεται με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και το χρονοδιάγραμμα το αρχικό φαίνεται ότι μας έχει κουνήσει μαντήλι για τα καλά, έτσι κι αλλιώς ήταν για τον Ιούλιο να παραδοθεί το έργο, πέρασε και ο Αύγουστος, τον Ιούνιο και ο Σεπτέμβριος και άντε να πάμε στις γιορτές. Είδομεν. Ξέρετε ποια είναι η λέξη που χρησιμοποιούμε σε αυτή την τελευταία περίοδο σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο έργο. Υπομονή. Δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι κι αλλιώς τίποτα περισσότερο, τίποτα παραπάνω, παρά μόνο να περιμένουμε το έργο να εξελιχθεί, να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στη χρήση για να το χαρούμε αμέσως μετά. Και όπως είπα, όταν το έργο αυτό ολοκληρωθεί, να μα την Παναγία, θα γεμίσω το ρεζερβουάρ βενζίνη και θα πινέρχομαι μέχρι το καύσιμο να τελειώσει. Έτσι, για να χαρώ το δρόμο που τόσο πολύ αγαναχτίσαμε για να γίνει. Δύσκολο έργο, δύσκολη κυκλοφορία με το έργο να εξελίσσεται, οπότε η αγανάκτηση, αν εκφράζεται, δεν είναι καθόλου παράλογη. Ίσα ίσα, έχουμε υποστεί τα πάντα. Οπότε, λίγη ψυχραιμία ακόμα και πού θα πάει ρε παιδιά, θα τελειώσει. Καλημέρα μας, καλημέρα σας, ελάτε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Και η λύση σε αυτά τα προβλήματα και σε αυτές τις εντάσεις είναι τον εαυτό μας και να δούμε μια αφορμή να σκάσει ένα χαμογελάκι για να νιώσουμε κάπως λίγο τι καλύτερα. Κάτι που μας θέλει να κάνουμε αμέσως τώρα τραγουδιστά και ο Αντώνης Ρέμος. Καλημέρα μας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 20 λεπτά μετά από τις 8 και καλωσορίζουμε μετά από ένα διάστημα που έκανε τις διακοπές του Δημήτρη Τουρλούκη στον αέρα μας. Τον πολύ καλό φίλο, εκπληκτικό συνάδελφο από την Ιεράπετρα που μπαίνει και αυτό στο ρυθμό του ραδιοφωνικό από εβδομάδα από ό,τι μαθαίνω. Αλλά εμείς να το βάλουμε λιγάκι νωρίτερα, έστω τηλεφωνικά, να μας πει μια τηλεφωνική ραδιοφωνική καλημέρα από την πρωτεύουσα του Νότου. Καλημέρα Δημήτρη Τουρλούκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Θάνο, καλή σεζόν να έχεις. Καλή ραδιοφωνική σεζόν, μάλλον.
0: Εγώ δεν σταμάτησα, ξέρεις. Δεν έκανα κάποια διακοπή. Μόνο τρεις μέρες.
1: Θεσσαλονίκη μου είσαι. Να διακοπές Θεσσαλονίκη.
0: Επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν ήταν αυτοδιακοπές. Επαγγελματικές υποχρεώσεις. Ανεβήκαμε να παρακολουθήσουμε τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού μας. Γι' αυτό ανεβήκαμε.
1: Και έφυγες ευχαριστημένος.
0: Από τη Θεσσαλονίκη, ναι. Και τους φίλους και την παρέα είναι πολύ ευχαριστημένος. Όπως πάντα. Δεν αλλάζουμε κουβέντα για να πάει καλά το πρωινό μας. Δεν νομίζω ότι χάρηκε κάποιος Έλληνας από όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, ειδικά από τα όλα όσα έδωσε, που δεν έδωσε και πάρα πολλά και δεν ακούμπησε καθόλου τις προσδοκίες μας. Γιατί περιμέναμε πολλά περισσότερα, ειδικά εμείς οι μικρομεσαίοι.
1: Βέβαια, να δούμε δεν άκουσα και κάτι από τους υπόλοιπους κιόλας. Αυτό πάλι είναι κάτι.
0: Ναι, μα αυτό είναι μεταδοτικό. Αφού δεν τα είπε ο μεγάλος, ο πρώτος, τι θα πούνε οι υπόλοιποι, τι έχουν να δώσουν οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι απλά κρίνουν, επικρίνουν και κάνουν τη δική τους πολιτική.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, πάντως είναι λίγο δύσκολο.
0: Το θέμα είναι ότι.
1: Με 2,5 ευρώ τη βενζίνη, παιδιά, δεν είναι δύσκολο. Εντάξει, δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει λίγο να αλλάξει όλο το.
0: Κοίταξε όμως να ξέρω ένα συνδυασμό. Η βενζίνη είναι ακριβή, ο ΒΟΑ κατασκευάζεται, οπότε σου λέει η πολιτεία, πού να τρέχει τώρα με τα έργα, κάτσε σπίτι, είναι και η βενζίνη ακριβή, μη μετακινήσει. Οπότε σου λέει ότι εντάξει, η βενζίνη είναι ακριβή, είναι μένα, αλλά δεν χρησιμοποιεί αφού δεν πα πουθενά με τον δρόμο να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οπότε είδες, εγώ για σένα δεν ενδιαφέρομαι.
1: Άρα το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι το κομμάτι Άγιος Νικόλαος Νεάπολη. Το πρόβλημα είναι εκεί Χερσόνησο, Ηράκλειο, εκείνο το μεγάλο το πρόβλημα και το τραγικό της υπόθεσης. Γιατί εκεί κάνεις μια ώρα, αν τύχεις σε κίνηση, πας για 10 χιλιόμετρα, κάνεις μια ώρα και δεν ενδιαφέρεται κανένας και δεν γίνεται και κανένα έργο κιόλας εκεί πέρα. Δηλαδή έχουν κλείσει ένα δρόμο χωρίς να γίνεται τίποτα και δεν έχω καταλάβει ποιος ο λόγος. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι κάποιος θα πρέπει να δώσει απαντήσεις.
0: Είναι ένα έργο που
1: και
0: σίγουρα.
1: Ποιος κάνει κουμάντο, κάνει κουμάντο η περιφέρεια, κάνει κουμάντο το ελληνικό κράτος ή κάνουν κουμάντο οι εταιρείες που φτιάχνουν τον δρόμο.
0: Οι εταιρείες. Αποκλειστικά και μόνο οι εταιρείες αποφασίζουν, έχουν πάρει το πράσινο φως από την πολιτεία, είναι έργο εθνικής ασφάλειας και εθνικής προτεραιότητας, οπότε κάνουν κουμάντο αυτοί. Πάλι καλά που είμαστε ενημερωμένοι τουλάχιστον μια-δύο μέρες πριν για κάποιες εξελίξεις που συμβαίνουν και κάποια κλεισίματα για κάποιες ώρες και ημέρες.
1: Το να κλείσω για 2-3 ώρες το αντιλαμβάνομαι και μπράβο που γίνεται αυτό. Το κομμάτι, εγώ θα ρωτήσω πάλι, του Κοκκίνου το χάνει μέχρι, μέχρι το αεροδρόμιο, μέχρι την Αλικαρνασσό, που έχουν κλείσει τους δρόμους και το έχουν μονοδρομήσει χωρίς να γίνει ούτε ένα έργο. Δεν έχω πάρει μια απάντηση από κανέναν. Μήπως έχεις πάρει εσύ.
0: Απάντηση δεν πρόκειται να πάρουμε, γιατί σου λέει βάζουμε τα όρια για τα έργα τα οποία θα ξεκινήσουν
1: όταν θα γίνουν. Δηλαδή, μισό λεπτάκι. Πού στον κόσμο γίνονται αυτό, βάζουμε 5 μήνες πιο πριν τα όρια.
0: Ναι. Μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Πού το έχουν ξαναδεί αυτό το έργο και γιατί δεν υπάρχει καμία αντίδραση ούτε από την περιφέρεια, ούτε τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη που είναι για την ασφάλεια, οδική ασφάλεια. Δεν έχω δει καμία ανακοίνωση.
0: Δεν υπάρχει δυστυχώς κάποια αντίδραση γιατί σου λένε ένα έργο το οποίο πρέπει να γίνει.
1: Μα δεν κάνουν έργο.
0: Είναι αυτή η διαδικασία. Δεν ξέρω.
1: Κάνουν έργο και το έχουμε. Δηλαδή, εγώ έχω περάσει 5 φορές. Είναι κλειστό ο δρόμο χωρίς να υπάρχει ούτε ένα μηχάνημα.
0: Ούτε μία πέτρα πάνω στην άλλη δεν έχει πει σημείο εκείνο.
1: Δεν βάλαμε τα κολονάκια και δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, πάει αλλού το μυαλό μου.
0: Τώρα να σου πω να μην πάει, έχεις απόλυτο δίκιο να πηγαίνει έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι λογικό να πηγαίνει. Όπως και όλο μας το μυαλό πηγαίνει. Αλλά εδώ που ζούμε έτσι είναι οι διαδικασίες, έτσι ξέρουνται
1: τα υποθέτω ότι έχουμε ψηφίσει κάποιους ανθρώπους για να διαφυλάσσουν τα συμφέροντα του τόπου τους, ναι ή όχι.
0: Ασφαλώς και έτσι.
1: Έχεις δει καμία αντίδραση, εγώ δεν έχω δει.
0: Υπάρχουν κάποιες έτσι ανακοινώσεις, κάποιοι σχολιασμοί, αλλά κάτι ιδιαίτερα πάρα πολύ έντονο ώστε να πιέσει λίγο τα πράγματα και να γίνουν κάπως διαφορετικά, σαφώς και όχι.
1: Δηλαδή, δεν λες... κουμάντο κάνει μια εταιρεία, αυτό μου λες τώρα στο μέρα.
0: Γιατί δεν το ξέρουμε ότι οι κουμάντο στην Ελλάδα κάνουν κατασκευαστικές και οι διάφορες συνεργασίες παρομοίου τύπου. Δηλαδή, πρώτη φορά τον.
1: Γιατί δεν βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι να δώσουν μια απάντηση, ερωτηθήκανε και σου δώσανε κάποια απάντηση επιτευχτή.
0: Δυστυχώς δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν ξέρω, και τον χρόνο. Έχω προσκαλέσει πολλές φορές το διευθυντή του έργου εδώ του εργοταξίου στο Άγιος Νικόλαος Νεάπολη να βγει και να πούμε μερικά πράγματα στον αέρα. Είναι όλο πιεσμένος, είναι όλο σε συνσκέψεις, είναι όλο σε εργασίες που δεν μπορεί να μιλήσει και όλο δεν μπορεί να βγει στον αέρα και να μας εξηγήσει μερικά πράγματα για να μάθει και ακροατές.
1: Αν είσαι ένα συστημικό, έτσι, θα έβγαινε κανονικά.
0: Εντάξει. Αυτά τώρα ασφαλώς και έτσι πάνε.
1: Το γιατί... οποίο βέβαια δεν ασχολείται κανένας με αυτά τα προβλήματα.
0: Κανένας, μα κανένας.
1: Κανένα συστημικό μέσο. Κανένα συστημικό από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Όχι, βέβαια, γιατί έχουν τα δικά τους αυτά να ασχολούνται. Έχουν να κάνουν τον προεκλογικό αγώνα, γιατί έχουν μπει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Δεν μου λες τώρα τι συμβαίνει και στην Ιερά Πέτρα. Ο Φραγκούλης κάνει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβουλίο. Τι γίνεται, φεύγει ένα συμβουλή του.
1: Παραιτηθήκανε δύο ακόμα ανεξαρτοποιήσεις δημοτικών συμβούλων από την παράταξη του κ. Φραγκούλη.
0: Και μιλάμε τώρα για συμβούλους πρώτης γραμμής. Άνθρωποι που έχουν εργαστεί για την Ιεράπετρα πάρα πολλά χρόνια από διάφορες θέσεις ευθύνης. Δεν μιλάμε για.
1: Ο κ. Καλύβας ήταν αναπληρωματικός. Μπήκε στη θέση παρεμφέντος, αλλά από εκεί και μετά δεν σημαίνει ότι. Εντάξει, ο κ. Παπαδάκης ήταν πολλά χρόνια δημοτικό σύμβουλο, έχει διατελέσει αντιδήμαρχος. Δεν ξέρω τι γίνεται, υπάρχει μια... Καταρχήν εγώ διαφωνώ με την ανεξαρτητοποίηση. Τι πάει να πει ανεξαρτητοποίηση, εγώ σε ψήφισα όπου ναι, είσαι σε μια παράταξη.
0: Όπως και με τους βουλευτές που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Σωστά.
1: Τι είναι αυτό, δηλαδή κρατάω τη θέση μου, όχι φεύγεις και ή φεύγεις παντελώς, έτσι, ή μένεις εκεί και δίνεις τον αγώνα σου γιατί έτσι. Σε έχω ψηφίσει.
0: Ναι. Σε μένα οφείλεις να απολογηθείς τώρα. Δηλαδή, αν δεν βρεις με τον.
1: Άμα φύγεις, λύνονται τα προβλήματα ή αποποιούμε τις ευθύνες μου. Γιατί πιο πολύ εγώ το βλέπω ως αποποίηση ευθυνών.
0: Ή στρίβεται το αραβόνο. Ότι δεν θέλω να έχω σχέση με αυτούς που αποφασίζουν πλέον. Αλλά αυτό μπορείς να το κάνεις και με συνδέεται με το
1: κόσμο. Όταν έμπαινε μέσα σε ένα ψηφοδέλτιο, κάποιος δεν ήξερε τι συμβαίνει.
0: Ναι, συμμετέχει σε μια ομάδα υποτίθεται.
1: Γνωρίζονται όλοι, μιλάμε σε, δεν είμαστε, είμαστε μια μικρή κοινωνία. Όλοι πολύ γνωριζόμαστε μικρή, μεταξύ μας, όλοι έχουμε μια προϊστορία. Έτσι, όλοι γνωρίζουν ένα τον άλλον. Εντάξει. Και όταν ψηφίζω και πάω και ψηφίζω και ψηφίζω τον Θάνο τον Κορομπιλιά, τον ψηφίζω για να είναι εκεί για να αγωνιστεί για τα συμφέροντα του Δήμου. Ναι ή όχι.
0: Ασφαλώς και ναι.
1: Όταν παρετείται και ανεξαρτητοποιείται, άλλο φεύγω και ας πάρει τη θέση μου κάποιος άλλος, γιατί μπορεί να είναι
0: ο επόμενος, ναι.
1: Ο επόμενος βεβαίως. Και τι δηλαδή κρατάει τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου.
0: Για να αγωνιστεί ως ανεξάρτητος για τα δικήδια δικαιώματα.
1: Γιατί όταν αν ήταν μέσα σε αυτή την παράταξη, γιατί δεν...
0: Δεν παρέμεινε.
1: Γιατί δεν έκανε προσπάθεια για τα
0: συμφέροντα
1: και γιατί δεν κατήγγειλε όταν ήταν μέσα στην παράταξη αυτή
0: τα κακώς κείμενα. Πάντως το ίδιο συμβαίνει και στο Ηράκλειο. Δηλαδή υπάρχει μια τάση κάποιων συμβούλων πλέον από τις δημοτικές ομάδες να αποχωρούν και να αναστρατοποιούν τα δημοτικά τους συμβούλια και φαίνεται ότι είναι δύσκολο τελικά για μια ομάδα να παραμείνει συμπαγής.
1: Όταν είναι μέσα όμως, γιατί δεν λένε τα κακώς κείμενα. Και τους ρωτάμε εμείς και γινόμαστε εμείς οι κακοί, ότι ξέρεις κάτι.
0: Έτσι, ναι, ναι.
1: Και έρχονται μετά από 5-6 μήνες, αυτό ένα χρόνο, και δικαιώνουν εμάς. Αλλά όταν τους κάνουμε τις ερωτήσεις, είμαστε εμείς οι κακοί.
0: Γινόμαστε κακοί, ναι, και πας να δημιουργήσεις κλίμα και τι είναι αυτά που κάνεις, ναι. Γιατί φέρες έτσι,
1: και
0: δεν υπάρχει λόγος.
1: Ξαφνικά μετά από 6 μήνες που εμείς τα λέγαμε πριν 6 μήνες ήταν το κακό, και μετά από 6 μήνες είναι ο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Όταν είσαι μέσα στην ομάδα, γιατί δεν βγαίνει μέσα στην ομάδα, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να τα πει.
0: Έτσι, σωστά. Και έχει υποχρέωση αυτό να το κάνει, και όταν δεν.
1: Σε καλούν οι δημοσιογράφοι τη περιοχή σου να βγει και να μιλήσει,
0: Έτσι, σωστά. Πάρα πολύ σωστά.
1: Και όχι να μα καταγγέλνουν εμά γιατί του καταγγέλνουμε.
0: Αλίμονο. Η κριτική δεν αρέσει σε κανέναν. Αλλά όταν γίνεται, ενοχλεί. Τέλος πάντων, το καλοκαίρι το κατά τα λοιπά, πώς πέρασε την Ράπτα, πέρασε ωραία. Είχαμε τρελές, πολύ ωραίες εκδηλώσεις, πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα και νομίζω το χαρήκατε το καλοκαίρι φέτος.
1: Ωραία ήταν το καλοκαίρι μας, ωραία πήγε, κόσμο δεν είχε πάρα πολύ, δυστυχώς και ο κόσμος που είχε έρθει ήταν μαγκωμένος, δεν υπήρχε το
0: παντού
1: να βγουν έτσι να φάνε, να πιούν, να καταναλώσουν. Θεωρώ ότι αύξηση είχαν τα σούπερ μάρκετ πολύ. Όλοι όσοι είχαν έρθει ο δημοσίευτες ότι πηγαίναν ακόμα και στα ξενοδοχεία που μένανε τους έβλημαμε να κουβαλάνε μαζί τους από το σούπερ μάρκετ πράγματα.
0: Ναι, για το δωμάτιο το Airbnb και σίγουρα έτσι.
1: Και σε ξέρω, εγώ έχω δει και σε ξενοδοχείο το οποίο κουβαλάγανε από την τσάντα του σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, ναι, για τα χρειασίδια.
1: Πέρανε εξάλα νερό από το σούπερ μάρκετ και το πέρανε μέσα στο ξενοδοχείο.
0: Έτσι, έτσι, παντού συμβαίνει αυτό. Παντού συμβαίνει αυτό.
1: Έτσι, να λέμε τα πράγματα αυτά. Λοιπόν, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται έχει χτυπήσει η κρίση. Όλοι λένε ότι είναι φτωχοποιείται η Ευρώπη.
0: Σίγουρα.
1: Να τα λέμε αυτά, έτσι. Και οι πελάτες μας είναι όλοι από την Ευρώπη, οι περισσότεροι. Έχουμε χάσει πολλές αγορές και φαίνεται εντονότατα οι αγορές που έχουν χαθεί. Δηλαδή η Ρωσία και η Ουκρανία με τον πόλεμο δυστυχώς φαίνονται πάρα πολύ. Οι Ισραηλίτες που ερχόντουσαν είχαν αρχίσει να έρχονται, όσο και να λένε, όσο και να φωνάζουν, χάθηκαν και αυτοί από πελάτες και θα τους χάσουμε και άλλα από ό,τι φαίνεται.
0: Αν συνεχίσουμε τα ίδια, πιθανά πως ναι.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε χάσει τους Ρώσους, έχουμε χάσει αρκετές αγορές. Εκεί υπάρχει μια δυσφορία όντως.
1: Οι Ιταλοί και οι Ισπανοί υπάρχει κρίση, οπότε έχουν λιγοστέψει. Να δούμε τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Δημήτρη Λούκη, πότε ξεκινάς στο ραδιόφωνο?
1: Την άλλη εβδομάδα, γιατί ακόμα... είμαι μαζί με τους αγρότες μας.
0: Α, έτσι πας εσύ, έτσι πας, ναι, σωστά.
1: Εγώ πάω μαζί με τους αγρότες, εγώ έρχομαι με τους αγρότες και να έχει και λίγο ενδιαφέρον, παιδιά, να μπαίνετε εσύ σιγά σιγά, να ενημερώνετε τον κόσμο.
0: Να δημιουργούμε κλίμα και μετά να μπαίνεις τελική ευθεία να παίρνεις όλες τις δόξεις και όλα τα πακέτα. Εντάξει,
1: δεν υπάρχει δόξα, ο Θάνο μου.
0: Ποιος μιλάει τώρα, ποιος μιλάει, λες και δεν τα ξέρουμε πώς πάνε τα πράγματα. Τέλος πάντων, δάξε εσύ, έγινε μια γνώση.
1: Εμάς μας θέλουν να τα λέμε γιατί είναι αυτό που λέει, δεν μπορούμε να τα πούμε εμείς, οπότε πείτε.
0: Να βγει κάποιος να τα λέει. Okay,
1: σωστά. Το ακούς και εσύ αυτό.
0: Απόλυτα. Έγινε.
1: Να πούμε ότι εδώ έχουμε και δύο αντιδράσεις. Ότι έχουμε διώξει τον καταβλητισμό των Ρωμά από τον Αρχάγγελο. Μια μεγάλη προσπάθεια εδώ και καιρό ήταν από τη Δημοτική Αστυνομία, έχει ξεκινήσει αυτό και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή να φύγει. Τελικά αυτή η Δημοτική Αρχή βρήκε ένα χώρο που δεν είναι εμφανή μπροστά, είναι σε ένα έτσι πιο κοντά στο κάτω χωριό.
0: Απομακρυσμένο από την Κινηθέα, πολύ ωραία.
1: Τους έχουν δώσει και ένα χώρο, έχουν πάει, υπάρχουν αντιδράσεις από εκεί. Να πούμε ότι κλείνει και το δημοτικό σχολείο της Μακρυλιάς, όπου φιλοξενούσε τους μετανάστες, οι οποίοι έβγαιναν, και τώρα δεν ξέρουμε πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Έλα μου ντε. Κατά τα λοιπά, γίνεται έργο στο μεταναστευτικό.
1: Ορίστε.
0: Γίνεται έργο στο μεταναστευτικό, λέει η κυβέρνηση, και ότι το έχει.
1: Ποιο έργο, ρε παιδιά, νομίζω ότι.
0: Το ελέγχει.
1: Ποιο ελέγχει.
0: Όταν ρωτήθηκε στη ΔΕΘΟ ο κ. Μητσοτάκης, είπε ότι έχουν μειωθεί πάρα πολλοί ήρωες και ότι έχουν τακτοποιηθεί τα πράγματα και ότι θα γίνει το χώρο στην Κρήτη έτσι κι αλλιώς. Όσο και αν δεν.
1: Ο κ. Μητσοτάκης βλέπει αριθμούς.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Και έχει δίκιο. Έχουν μειωθεί οι ήρωες από τον Εύρο που γινόταν χαμός. Έχουν μειωθεί οι ήρωες από τον Ανατολικό Αιγαίο. Συμφωνούμε. Γιατί έχουν μειωθεί όμως από εκεί οι ήρωες?
0: Γιατί έχουν αυξηθεί εδώ.
1: Όχι, γιατί εκεί υπάρχει φύλαξη.
0: Αυτό ναι. Υπάρχει μια υποτυπώδη πιο σωστή.
1: Εκεί υπάρχει φύλαξη, οπότε δεν περνάνε. Οπότε τι γίνεται, έχει μειωθεί από εκεί, έχει αυξηθεί στην Κρήτη που δεν είχαμε αυτά τα φαινόμενα. Γιατί η Κρήτη είναι αφύλακτη.
0: Αυτό ακριβώς. Μπάντε σκύλια.
1: Γιατί η Κρήτη είναι αφύλακτη. Γιατί η Frontex το μόνο που την ενδιαφέρει είναι αν δει μια βάρκα να ειδοποιήσει, ελάτε τους πάρτε και να τους βγάλει τους επίγοντο λιμάνι.
0: Ναι, αυτή είναι η δουλειά της ακριβώς.
1: Δεν λειτουργεί ώστε να μην έρχονται. αποτρεπτικά λειτουργεί, να είναι πάντα από τις μαγάδες, είναι λέει ναυαγή. Ναι. Να βγάζουν όταν είναι γυμνιδιστή. Όταν παίρνω τη βάρκα και βγαίνω στα νυχτά και πάω κάπου, δεν είσαι ναυαγός.
0: Είμαι, κάνω βαρκάδα, κάνω βόλτα.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ναι.
1: Γιατί αν πάρω εγώ ένα σκάφος να πάω στη Λιβύη, δεν θα μου πούνε καλό στον ναι.
0: Όχι βέβαια, ίσα ίσα.
1: Εντάξει, να λέμε τα πράγματα. Γιατί μην λέμε τώρα ό,τι θέλουμε.
0: Έτσι,
1: αν πάω εγώ στη Λιβύη, θα μου πει η κυβέρνηση Λιβύης, Ελλάδα, σα σώσουμε.
0: Καλώ τον και καλώ σε βρήκαμε. Θα σου πει αυτό ακριβώ.
1: Να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, νομίζω ότι είναι λίγο.
0: Είναι πολύ παραγωγικό.
1: Λοιπόν, άρα έχουν μειωθεί, καλά είπε ο κ. Μητσοτάκης, δεν είναι ψέματα σε αυτό, έχουν μειωθεί.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά γιατί υπάρχει φύλαξη στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ δεν έχουν μειωθεί, έχουν αυξηθεί στην Κρήτη. Γιατί είμαστε ένα ξέφραγο αμπέλι. Δεν υπάρχει καμία φύλαξη.
0: Εντελώς. Είμαστε εκτεθειμένοι σε όλους και σε όλα. Δημήτρη Λούκη, θερμά ευχαριστώ. Θα τα λέμε κάθε πρωί Πέμπτη σε σχέδιο στην από την Ιεράπετρα. Την καλημέρα μου, καλή δύναμη, καλή προετοιμασία, καλή πανεκκίνηση. Ωρα καλή.
1: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά. Αποχαιρετούμε το Δημήτρη Λούκη και εμείς τώρα πάμε να απολαύσουμε την ημέρα μας, γιατί είναι σήμερα Πέμπτη και την Πέμπτη συνήθως έχουμε στο Μήλο τα φρούτα. Δεν ξέρω αν έχουν ξεκινήσει πάλι τα φρούτα στο Μήλο όπως κάθε Πέμπτη, αλλά σίγουρα το να περάσουμε από το Μήλο θα μας βγάλει χαμένους, γιατί στα Μήλο θα βρούμε το ψωμάκι της ημέρας μας τραγάνο. Τραγανό, φρέσκο και ήδη ψημένο στους φούρνους των Μήλων λίγη ώρα νωρίτερα. Ενώ θα απολαύσουμε και το δεκατιανό μας για να ξεκινήσει η μέρα μας γευστικά, λαχταριστά και με τα υλικά εκείνα που καθημερινά μας προσφέρει το Μήλο. Πλατεία Γινικολάου, πλατεία Νεάπολης, Χτελαγή Νικολάου και μετά Μήλο. Η καλημέρα στο Μεραμπέλο έχει δύο συλλαβές. Δεν λέμε καλημέρα, λέμε Μήλο και εννοούμε ακριβώς την καλή αρχή της ημέρας. Αλλά κάθε στιγμή της ημέρας είναι στιγμή Μήλο, γιατί αν θέλουμε να πάρουμε γλυκό και αλμυρό, είτε είναι πίτα, είναι τούρτα, είτε είναι παγωτό, είτε είναι ό,τι και αν θέλουμε, στα Μήλο ξέρουμε θα βρούμε την ποιότητα που μας αξίζει. Δηλαδή τα καλύτερότερα. Πλατεία Γιονικολάου, πλατεία Νεάπολης, κτέλα Γιονικολάου.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης, η φροντίδα του αυτοκινήτου, στα χέρια των ειδικών.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Μήλο Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Μήλο Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
3: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερο σου σπίτι.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. ποτό,
5: κοκτέιλς,
3: μουσική και party vibes
5: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
5: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
5: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

δεύτερο ημίωρο εδώ είμαστε, 46 μετά από τις 8. Γιατί μόνο σας διάδειξε ξεκινάμε. Με σένα πλάι μου και πλάι μας εμείς έχουμε το ημίωρο αυτό, το Αλφαβητάρι. Εκεί όπου η σχολική χρονιά ξεκινάει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις και το... Και τη σιγουριά ότι θα τα βρούμε όλα εκεί, Αλφαβητάρι, όπως λέμε, τα πάντα για το σχολείο, τα πάντα για το μαθητή, τον εκπαιδευτικό, τα πάντα για το γραφείο, τα πάντα για το δώρο, τα πάντα για ό,τι αν θέλουμε να πάρουμε από ένα κατάστημα που έχει χαρτικά, θετικά είδη, παιχνίδια, δώρα, βιβλία, τα έχει δηλαδή όλα. Γιατί το Αλφαβητάρι είναι εδώ για όλες τις ανάγκες μας, όχι μόνο για τη σχολική χρονιά, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα τα οποία έπονται τη καθημερινότητά μας, ό,τι και αν θέλουμε να πάρουμε για το μαθητή, τον εκπαιδευτικό, το συνεργάτη, το γραφείο, τον επαγγελματία. Αλφαβητάρι. Ανδρέα Πανδρέου 1517, εδώ στον Άγιο Νικόλο, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-082-076. Αλφαβητάρι. Και σιγά σιγά έρχονται τώρα και τα βοηθήματα και τα κοινόγλωσσα και τα κοινά τα υλικά για τα χόμπι μας. Οπότε στο Αλφαβητάρι θα τα βρούμε όλα μα όλα. Μην διστάσεις, μην το ξανασκεφτείς. Αλφαβητάρι. Ενώ για να πάει η μέρα καλά πρέπει να βγάλουμε και λίγο γκρίνια στον αέρα. Ήρθε η ώρα του Γιώργου Τουτουδάκη να δούμε τι έχει να γκρινιάξει πάλι σήμερα.

0: εδώ λοιπόν είναι και ο Γιώργος Τουρλούκης, ο οποίος παραπονιέται ότι το φάγε ο Τουρλούκης την ώρα. Τι να κάνουμε, ρε Γιώργη, ήρθε με φόρα από την Ιερά Πέτρα ο Τουρλούκης. Τόσα ωραία πράγματα μας είπε και χρήσιμα, οπότε δεν μπορούσα να το διακόψω. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλά, υπάρχουν θέματα στην Ιερά Πέτρα, υπάρχουν ανοιχτά θέματα, ή τάπετα περισσότερα. Λίγο πολύ. Υπήρξε ένας καυγάς προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο ανάμεσα στον πρόεδρο του πολιτιστικού της Τριφτής και για το ότι κάτι το Γιώργη το Χαμηλό του προσπάθησε, του είπε ότι λίγο παίξατε πίσω από την πλάτη μας, γιατί έγινε μια συνάντηση πριν από κανένα 1,5 μήνα κάπου στη Τριφτή ανάμεσα στον Δασάρχη, σε αρμόδιο αντιδήμαρχο της Ιερά Πέτρας και σε στέλεχος της Τέρνα, παρακαλώ, γιατί, γιατί την Τέρνα για να ανοίξει, να διαπλατείνει το δρόμο προς Τριφτή, Τέρνα, ερωτηματικό. Είναι ένα θέμα τώρα και μπερδεύει δουλειά. Και,
0: για τις ανεμογεννητρίες.
1: Υποτίθεται πως όχι. Υποτίθεται ότι θα το κάνει η Τέρνα επειδή είναι μια μορφή ανταποδοτικό για κάποια άλλα που τις έχουν δώσει. Ένα από τα φράγματα. Αλλά δεν ξέρω, ξαφνικά, αν δούμε το δρόμο από 2,5-3 μέτρα ή σε κάποιες στενοκοπιές στην πάνω μπάντα να γίνεται 17 μέτρα.
0: 17 μέτρα!
1: Δεν ξέρω, τόσο χρειάζεται για να
0: περάσει. Τάγκερ θα περάσει.
1: Ναι, τόσο χρειάζεται για να περάσουν τα θηρία. Αλλά υποτίθεται ότι κάτι τέτοιο. Υπήρξε ένας καυγάς στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά είχαμε και τις αποχωρήσεις και τις παραιτήσεις.
0: Μάλιστα. Υπάρχει.

0: Μια γκρίνια γενικότερα και στον Νότο, που δεν ξέρω που αποσκοπεί και τι τελικά θα φέρει στην επικαιρότητα, αλλά το θέμα αυτό των παρετήσεων είναι ένα ζήτημα το οποίο δημιουργεί συνθήκες στις δημοτικές ομάδες. Δηλαδή πλέον δεν είναι στεγανές τόσο πολύ δημοτικές ομάδες και φοβάμαι μην παραστηθούν και άλλοι κοντινοί δήμοι, γιατί ακούγονται πραγματάκια.
1: Ναι, εντάξει, απλά εκεί πλέον δεν έχει την πλειοψηφία ο Δήμαρχος και πρέπει να κάνει ασκήσεις δύσκολες πυρουέτες για να καταφέρει να περάσει θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Να παίρνει ψήφους και από τις αντίπερα παραδάξεις όλες.
0: Κάπου συμβαίνει αυτό, κάπου αλλού όχι με τόσο επιτυχία, αλλά τέλος πάντων γενικότερα τα θέματα των συνεργασιών είναι μια δύσκολη ιστορία. Μια πολύ δύσκολη ιστορία.
1: Πάντως αυτό που παρατηρήσω κάποιες φορές από την κορφή των βουνών, ειδικά Σάββατο πρωί, έχει 4-5 πλεούνα που πάνε στη Χρυσή.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά βέβαια τα εισιτήρια είναι φωτιά.
0: Για τη Χρυσή?
1: Ναι, ναι, από 40 ευρώ και πάνω.
0: Ναι, και πας, αλλά πας κολυμπώντας. Όχι πας να δέσεις το καράβι να κατεβείς.
1: Ναι,
0: με τις νέες αυτές συνθήκες τώρα και τσακούλα αναχείρας για τα καλούδια σου.
1: Δεν είναι μοναϊκή, δηλαδή. Χρειαζόμαστε πολύ μεγάλο κιάλι από εκεί πάνω που τους βλέπω συνήθως για να φτάσουμε να δούμε.
0: Όντως, και το κινητό δεν ζουμάρει τόσο πολύ, οπότε δεν μπορούμε να μας τα πεις όλα. Λοιπόν, ξανά κλειστός ο ΒΑΚ σήμερα, όλη μέρα και όλη νύχτα, ενώ ξανά θα κλείσει και από την επόμενη εβδομάδα και πραγματικά μακάρι να είναι το τέλος αυτό, γιατί η αγανάκτηση κορυφώνεται και δεν ξέρω πώς μπορεί να εκφραστεί.
1: Ξέρεις, η αγανάκτηση από την αίσθηση ότι έβαλε στη μέση την αστυνομία.
0: Ναι.
1: Για να μην τα ακούει το άκτορα, σας στέλνει τώρα μέσω της αστυνομίας ανακοινώσεις.
0: Ναι, χθες πήραμε μέσω από την αστυνομία την ενημέρωση αυτή, όχι μέσα από τον άκτορα, για να μας επιβεβαιώσει ότι και καλά έχει το ΚΕΒ την αστυνομία, το έργο αυτό, και ότι να μην έχουμε και πολλά ζητούμενα και απαιτούμενα.
1: Ξέρω εγώ, ίσως για να πάρει από πάνω του, γιατί έχουν ακούσει διάφορα αυτό το καιρό. Ξέρεις, πώς με έχουν ρωτήσει που είναι τα γραφεία του άκτορα.
0: Ναι, όλοι τα ξέρουν που είναι τα γραφεία του άκτορα.
1: Και έχουν πάει, ας πούμε, λίγο πολύ για φασαρία.
0: Σιγά τώρα φασαρία. Τι είναι φασαρία να κάνεις στα γραφεία με τις πρώτες αντιβάλεις και με τα ντουβάρια?
1: Όχι, ναι, εντάξει, απλά έχει πλέον, τι να σου πω, έχει καταντήσει η υπόθεση αηδία και ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον ο καιρός θα τους αφήσει να δουλέψουν το 24ωρο που λέγανε λέει, και τα Αμερικά να τελειώνει αυτή η υπόθεση, γιατί από τον Ιούλιο που θα μας παραδοθούταν το κομμάτι, μπαίνουμε στον Οκτώβρη και αμφιβάλλω.
0: Απλά επιβιώνεται αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι πιθανά οι εταιρείες αυτές δεν είχαν συνειδητοποιήσει το πόσο πολύ δύσκολο είναι το έργο αυτό να γίνει παράλληλα με την κίνηση στους δρόμους δίπλα. Οπότε σίγουρα νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, αν όχι καλύτερότερη, να ξανασκεφτούν το θέμα αυτό οι εταιρείες και οι τοπικοί φορείς, ότι δεν είναι δυνατόν σε ένα δρόμο να γίνονται παράλληλα εργασίες και ο δρόμος αυτός να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Λειτουργία, ειδικά σε περιόδους και περιοχές όπως η Κρήτη, όπου το καλοκαίρι η κίνηση είναι πενταπλάσια από ότι το χειμώνα.
1: Και να καταλαβείς και γέφυρες ενδιάμεσα και δηλαδή εντάξει, τι να σου πω.
0: Μάλιστα, ειδικά.
1: Συνεχίζω να επιμένω πάντως προς όλες τις πολιτικές κατευθύνσεις παρατάξεις αυτού του τόπου, ότι αν είχαν αφήσει τη Μόμα με τη μεταπολίτευση.
0: Τώρα τι Μόμα, μωρέ, τι Μόμα, τι θυμάσαι τώρα.
1: Έχω δει κάποια σχέδια από τότε. Αν δεις κάποια σχέδια, θα πεις τι έγινε τώρα.
0: Ξέρω. Απλά εδώ στρατό δεν έχουμε καλά. Θα έχουμε Μόμα, είναι δυνατόν? Απλά όλα αυτά ήταν του παρελθόντος ωραίες λαμπρές στιγμές. Τώρα έχουμε εταιριάρες μεγάλες οι οποίες εμπλέκονται και με τα πολιτικά πράγματα. Οπότε είναι
1: ναι,
0: πολύ,
1: καλά, ναι.
0: Πολύ περισσότεροι ικανοποιημένοι από ό,τι ήταν τότε. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι, εντάξει. Απλά σου λέω, επειδή έχω δει συγκεκριμένα, είχα δει ένα σχέδιο το οποίο δυστυχώς έπρεπε να το φωτογραφίζω τότε, το πώς έχουν στηρίξει το κάτω οίκημα στη Μαλάβρα, το mm-hmm. κάτω καφενείο mm-hmm. οίκημα καφετέρια.
0: Ναι. Πώς?
1: Δηλαδή έχουν ρίξει δοκάρια κάτω από το δρόμο από την απέναντι μεριά σαν αντίβαρα.
0: Ναι.
1: Λες, για υπόθεση τώρα του 1960-70.
0: Μάλιστα. Ναι. Ξέραν τότε καλά, μάλλον καλύτερα να κάνουν τα πράγματα. Έχουμε συνέντευξη τύπου σήμερα το απόγευμα 5 η ώρα για το cliff diving στην εξέδρα της λίμνης στο Γενικολάου. Ας ελπίσουμε ο καιρός να έχει μαλακώσει, να έχει ηρεμήσει και να μην έχουμε απρόπτα. Είχαμε χθες συνέντευξη τύπου για τις ημέρες τουρισμού. Μας τα είπε όλο ο Αντώνης Μαυρίς, τα ακούσουμε λιγάκι και αργότερα. Και βέβαια να επισημάνουμε σε μία ακόμα φορά ότι κάποια μέσα ενημέρωση τοπικά μπαίνουν χορηγοί επικοινωνίας και δεν εμφανίζονται πουθενά στις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται και πραγματικά είναι λιγάκι τραγγραφικό να συμβαίνει αυτό, γιατί όταν μπαίνει ένα τοπικό μέσο σαν χορηγός επικοινωνίας κάπου, πρέπει να είναι εξέντερξη τύπου, να βγάλει ένα πρωτογενετικό του υλικό και να αναπράξει το θέμα και να το επικοινωνήσει. Τι χορηγή επικοινωνίας είναι όταν το τοπικό μέσο αυτό δεν είναι πουθενά?
1: Καλά, δηλαδή, πολλά γυρεύεις.
0: Αυτά πρέπει λίγο κάποια στιγμή ο Δήμος να τα ξεκαθαρίσει, γιατί δεν μπορεί να τα έχει με όλους καλά, γιατί δεν είμαστε εμείς οι υπόλοιποι μακάκες να τρέχουμε δεξιά και αριστερά για να καλύψουμε τύπους συνέντευξης τύπου, τύπου συνέντευξεων τύπου που να είναι μόνο δύο μικρόφωνα στη μένα. Δηλαδή, είπαμε.
1: Καλά,
0: μια ζωή τα ίδια. Μια ζωή τα ίδια. Μια ζωή τα ίδια.
1: Λοιπόν, έπεσε κάπως το νεράκι εδώ πέρα, ρίχνουμε μια ματιά γύρω-γύρω του γύρω. Περισσότερο έπεσε στην νότια πλευρά προς την Ιερά Πέτρα. Παραλιακά έπεσε κοντά στα 27-28 χιλιοστά.
0: Και Νέα Πολύ πρέπει να έχει βγάλει νεράκι, καλό.
1: Δεν έβγαλε, αλλά όχι, εκτός αν είναι φραμμένο το μηχάνημα, να σου πω ότι έχει βγάλει επιτόπου. Έχει βγάλει.
0: Επιτόπου, πού το μιλάς το επιτόπου?
1: Εννοώ ότι του ρίχνει να ρίξει μια ματιά στο μετεωρολογικό. Γύρω στα, όχι, όντως έχει δίκιο, 40 χιλιοστά.
0: Ναι. Επειδή είδα κάτι φωτογραφίες από φίλο στην Νέα Πολύ που έπαιρνε καφεδάκι πρωί-πρωί, όνομα και μη χωριό, ένας αξιτής είναι μηχανικός, και η πλατεία ήταν ποτάμι το νερό.
1: Ναι, εντάξει, εδώ γύρω στην Νέα Πολύ, γύρω στις 4 και 4.30 το πρωί.
0: Εγώ σου μιλάω και τώρα, είχε φέξει ο ήλιος.
1: Γερή μπόρα.
0: Ναι.
1: Έβγαλε μια γερή μπόρα που κάποια στιγμή πρέπει να ρίχνε καρέκλες, καρεκλοπόδαρα, κότες, σκύλους.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία όλα αυτά. Πολύ,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Τώρα πάει να ξαναβγάλει κάτι και έχει ραγδαιότητα πάλι. Δηλαδή τώρα πάει να ξαναβγάλει κάτι, αλλά είναι, από ό,τι φαίνεται, θα είναι για λίγη ώρα, λίγο πράγμα.
0: Και τώρα νομίζω αυτό το φαινόμενο μέχρι το απόγευμα θα είναι και μετά μας αφήνει.
1: Ναι, κάτι τέτοιο, ναι. Κάτι τέτοιο. Ενώ περίεργο στα πιο ψηλά στις ποτάμους βγήκε εμένα μια βροχή, βγήκε τίποτα, αλλά στο οροπέδιο ρίχνει γερά τώρα.
0: Να, ωραία. Εντάξει, το οροπέδιο πάντα είχε τα και τα στοιχεία με καλές βροχοπτώσεις και πιο πολύ νερό από ό,τι οπουδήποτε άλλο.
1: Ναι, δηλαδή μέχρι στιγμής 53 χιλιοστά αυτές οι δύο μέρες στο οροπέδιο, το ποτάμι 32.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Οκ, Τουτού, μάλλον δεν έχεις άλλη γκρίνια κάπου σημειώσει να μας πεις για σήμερα. Όλα τα υπόλοιπα φαίνονται ωραία και καλά και ανθυρά. Τελικά, λαϊκή, πήγες εχθές?
1: Πήγα καθυστερημένα, και άμα είναι καθυστερημένα πλακώνουν οι τουρίστες και που βάζει, πατάει ο Άννας τα πόδια σου πάνω και προσπαθεί,
0: ναι,
1: να μεταφέρει. Και καλύτερα 6.30 ώρα το πρωί.
0: Βέβαια και καλύτερα, αλλά δεν ξύπνησες εχθές για να πας, οπότε να.
1: Εγώ ξύπνησα, απλά έβρεχε.
0: Ναι, και έχουμε και ένα αντιγιόνι που λέγεται ομπρέλα, το βάζουμε από το κεφάλι μας, πάμε που θέλουμε.
1: Είπαμε, μην λιώσει ζάχαρη.
0: Λιώσει ζάχαρη, αχ, αυτή η ζάχαρη, και είτε θα γεννούμε, είτε θα γεννούμε. Δεν ξέρω. Και ρε του, άντε, have a nice day, τα λέμε κάπου εκεί έξω. Τα λέμε, για χαρά, για χαρά. Αποχαιρετούμε τον Γιώργο Τουδάκη, που αν και είχε σήμερα λιγότερο χρόνο, δεν γκρίνιαξε ιδιαίτερα πάρα πολύ. Έχει μαλακώσει όλο το τελευταίο διάστημα. Έχει γίνει, φαίνεται, πάει να γίνει για δεύτερη φορά παππούς και έχει μαλακώσει λιγάκι η γκρίνια του. Έχει βγάζει πιο πολύ θετική ενέργεια το τελευταίο διάστημα. Και μια και μιλάμε για θετική ενέργεια, να πούμε ότι μια αγκαλιά μας περιμένει καθημερινά στον Άγιο Νικόλαο, και δεν είναι άλλη από αυτή του Κάλλιν εκεί στην Κυτροπλατεία, λίγο πριν το Κέρας Αμάρθια. Ένας χώρος για όλους, μικρούς και μεγάλους, όπου οι μικροί περνάνε ακόμα καλύτερα, γιατί έχουν ένα δικό τους χώρο, ένα παιδότοπο μέσα στο Κάλλιν, όπου πραγματικά παίζουν με την ψυχή τους, με ασφάλεια και με δροσιά και με ωραία παιχνίδια και ωραίες προτάσεις. Εμείς να προλαμβάνουμε το καφέ μας, το πρωινό μας και όλα εκείνα τα καλούδια τα οποία θέλουμε κάθε ώρα και στιγμή. Κάλλιν είναι ένας χώρος που πραγματικά μας αξίζει. Το Σάββατο έχει μουσικούλα από DJ, ενώ ψάχνει και ένα νέο συνεργάτη για την κουζίνα. Οπότε, αν είσαι τύπος της κουζίνας, το Κάλλιν σε περιμένει να συνεργαστείς μαζί του. Κάλλιν στο παραλιακό του Αγίου Νικολάου, πριν το Κέρας Αμάρθειας, στην Κυτροπλατεία, και εκεί η ημέρα και η νύχτα γίνονται ακόμα καλύτερα, γιατί είναι μια αγκαλιά η οποία μας περιμένει καθημερινά να μας προσφέρει τα καλύτερότερα. Κάλλιν στην Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου, λίγο πριν το Κέρας Αμάρθειας, και κάθε στιγμή στο Κάλλιν είναι μια στιγμή που θέλουμε να ζήσουμε, γιατί οι εμπειρίες είναι αυτές που μένουν και οι στιγμές είναι αυτές οι οποίες δίνουν αυτές ακριβώς τις εμπειρίες. Και το Κάλλιν είναι μια αγκαλιά που μας αγγίζει όλους και όλες.
2: Η ώρα είναι 9.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλ,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
5: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
6: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
2: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
2: Ένα λεπτά μετά από τις 9, δεύτερη ώρα, τρίτο ημίωρο, καλημέρα για μία ακόμα φορά, χρόνια πολλά, χρόνια καλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Ωραία όλα αυτά, να τα έχουμε γενικότερα και στη ζωή μας σαν χαρακτηριστικά. Πάρα πολύ σημαντικό. Το καθένα από αυτά ξεχωρίζει. Και αν τα έχεις και όλα μαζί, τότε είσαι πάμπλουτος. Πάμπλουτος, ζάμπλουτος. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4 είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Στα ραδιόφωνά σας, τα FM της Ανατολικής Κρήτης, στο 104,4, παγκόσμια, www.104fm.gr. Μαζί και μέσα από το e-radio και το Live24. Ζωντανά και μέσα από Facebook και TikTok. Παρακαλώ πάρα πολύ και εκεί γράψε καλημέρες, παρατηρήσεις, σχόλια. Καλημέρα στην Κατερίνα που μας ακούει καθημερινά να πηγαίνει στη δουλειά της. Να είσαι καλά, Κατερίνα Παρασκάκη. Καλό δρόμο να έχεις, καλή δουλίτσα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνεις κάθε πρωί στα FM μας. Και η Κατερίνα Χουλιάρα είναι εδώ, όπως είναι σχεδόν κάθε πρωί. Και ο Γιάννης Παπαδάκης, σύντροφος της πόλης του Αγίου Νικολάου, και ο Κώστας Κολάκης, και ο Γιώργος Παξωτάκης, και ο Δημήτρης ο Απόστολος και ο Παντελής. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και εσείς και παραμένουμε μέχρι και τις 10 και έχουμε το καλύτερο στην παρέα μας. Τον Τροπόλη της πόλης, τον Κώστα Νερατζούλη, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκεί για εκλεκτά ντόπια και όχι μόνο κρέατα. Πολύ καλές λιχουδιές για το σπιτικό μας, για το τραπέζι μας και σε αποκλειστικές συνεργασίες με διάφορες φάρμες όπου τους στέλνουν μοναδικά προϊόντα που δεν τα βρίσκει πουθενά αλλού παρά μόνο εκεί. Του Κώστα Νερατζούλη. Ο Κώστα Νερατζούλη, το οποίο ασχολείται και με τα τοπικά συλλογικά, είναι στο ομάδα ποδοσφαίρου του Ισκριτσάς, η οποία κάνει τη διαφορά. Χθες δώρησε ένα ψυγείο στο σχολείο της Κριτσάς, στο δημοτικό σχολείο, γιατί είναι πάντα δίπλα στις ανάγκες των παιδιών της Κριτσάς αυτή η ομάδα. Μπράβο στον Κώστα και στους υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου. Γενικότερα, μπράβο σε όλους όσους ασχολούνται με τα κοινά. Και ο Κροπόλης Πόλης ασχολείται καθημερινά με τη δική μας την καλοπέραση και βρίσκουμε στο κατάστημά του ωραίες προτάσεις και ωραίες συμβουλές για το πώς να μαγειρέψουμε και το πώς να χρησιμοποιήσουμε την κάθε λιχουδιά από τα κρέατα τα οποία μας προσφέρει καθημερινά. 2-8-41-0-22-142 για τηλεφωνική παραγγελία και επικοινωνία με τον Κώστα Νερατζούλη, τον Κροπόλη της πόλης. Παλόγου 13, ανεφόρο για το μουσείο αριστερά. Και αν δεν μπορούμε να παρκάρουμε ακριβώς μπροστά, λίγο και πάνω δεξιά. Στο πάρκινγκ λέμε Νερατζούλη και παρκάρουμε όση ώρα θέλουμε. Για να συμπεριθούμε εντελώς δωρεάν. Και στο πάρκινγκ που είναι στην προηγούμενη γωνία αριστερά επίσης συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Για την εξυπηρέτησή μας λοιπόν, Κώστας Νερατζούλης, ο Κρεοπόλης της πόλης.

0: αυτοδομία συνάντηση όλων των επιτροπών αγώνα του νοσοκομείου του Νομού Λαστείου για το συντονισμό των δράσεων από τώρα και μετά, γιατί είναι εργαζόμενοι οι οποίοι, αν και το καλοκαίρι πέρασε και η εργασία του ήταν πάρα πολύ αυξημένη σε όλα τα νοσοκομεία τη Ανατολική Κρήτη, δεν άποψαν ποτέ να έχουν μια επικοινωνία και να έχουν μια επαφή για το συντονισμό των δράσεων για την ενίσχυση των νοσοκομείων του Νομού Λαστείου. Πάμε να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά τον Γιώργο Μανουσάκη από το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, πρόεδρο των εργαζομένων, ο οποίο ήταν σε αυτή τη συνάντηση, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, έγινε στην Ιράπτη, θα μας αναφέρει ακριβώς το κλίμα το οποίο επικρατεί, τις προτεραιότητες και τις επόμενες κινήσεις. Γιώργο Μανουσάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θάνο. Πράγματι, την προηγούμενη εβδομάδα στην Ιεράπετρα συζητήκαμε οι επιτροπές αγώνα, που δεν είναι μόνο εργαζόμενοι, είναι και από τις τοπικές κοινωνίες. Και στην Ιεράπετρα και στη Στία.
0: Είναι διευρυμένες επιτροπές των τοπικών κοινωνιών για θέματα του νοσοκομείου αποκλειστικά. Σωστά.
1: Και είναι οι επιτροπές που έχουν πετύχει και έχουν γίνει μεγάλες κινητοποίησεις στο παρελθόν στο Λασίθι και στο τόπο μας, και ουσιαστικά σε ένα μεγάλο ποσοστό και βαθμό έχουν συμβάλει τουλάχιστον να μην κλείσουν τελείως τα νοσοκομεία του νομού μας. Έτσι. Βέβαια η κατάσταση δεν είναι καλή, αναφέρθηκε αυτό στη συνάντηση, ότι παρά όλες τις προσπάθειες και διαμαρτυρίες που έχουν γίνει και την πίεση που ασκείται συνεχώς προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, στο Λασίθι τα πράγματα εξακολουθούν και είναι δύσκολα σε όλα τα νοσοκομεία του νομού. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με το γεγονός ότι συνεχίζεται οι εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, υπάρχει ζήτημα με τις αμοιβές που έχουμε πει πολλές φορές, έχει αναφερθεί και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου για τις συνθήκες εργασίας, και αυτό λειτουργεί αρνητικά στην προσέλκυση νέων γιατρών, και επίσης υπάρχει έλλειψη και στο υπόλοιπο προσωπικό. Το αποτέλεσμα είναι να ενδυναμώνεται συνεχώς ο ιδιωτικός τομέας, να μην μπορούν να προσφέρουν τα νοσοκομεία αυτά που πρόσφεραν τα προηγούμενα χρόνια και αυτά που χρειάζεται ο κόσμος να προσφέρει. Βεβαίως εμείς αναφερθήκαμε και στο ζήτημα που υπάρχει με τις προσπάθειες να θεωρηθεί ότι μία περιοχή βλάπτει την άλλη ή προσπαθεί να κάνει ζημιά στην άλλη κτλ. Είπαμε ότι το κάθε νοσοκομείο δεν μπορεί να σωθεί μόνο του, χρειάζεται όλοι μαζί να διαμαρτυρηθούμε και να απαιτήσουμε να αλλάξει αυτή η πολιτική, γιατί έχουμε δει και όσες κινήσεις έχουν γίνει στο παρελθόν και αφορούσαν μεμονωμένα κάποια νοσοκομεία δεν έχουν φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα. Το είδαμε αυτό και στην περιοχή μας με το γεγονός ότι δόθηκε από το Δήμο τα 500 ευρώ επίδομα σε όποιους γιατρούς έρθουν από πέρυσι και μετά στις προκηρύξεις, αλλά αυτό δυστυχώς δεν λειτουργήσε αποτελεσματικά, και παρά το ότι υπάρχει και μια ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας και του λόγου φίλων και ξενοδόχων και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν προσφερθεί και ενίκια και στέγαση, παρόλα αυτά δεν είναι εύκολο να προσελκύονται νέοι γιατροί, και αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που αφορά μόνο τον Άγιο Νικόλαο, ούτε είναι ένα πρόβλημα που αφορά μόνο το Λασίθι. Είδαμε ότι και στα Χανιά υπήρξε έντονη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν περίπου από ένα μήνα. Ζήτησαν να μπει τα Χανιά στην Α αγωνιζόνη, όπως είμαστε και εμείς από πέρυσι, γιατί εκφράζουν και αυτή την αγωνία τους ότι σε κρίσιμες ειδικότητες στο νοσοκομείο Χανίων βγαίνουν οι προκηρύξεις και μένουν κενές. Συνεπώς δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει μόνο με την περιοχή μας. Βλέπουμε ότι και στο Ρέθυμνο, που έχει ο νόμος Ρέθυμνο ένα νοσοκομείο, και εκεί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Εμείς με βάση αυτά εκφράσαμε κάποια αιτήματα να μην υποβαθμιστεί καμιά δομή στο νομό, να υπάρχει να γίνουν προσλήψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και οι αμοιβές των υγειονομικών, έτσι ώστε να μην φεύγουν οι γιατροί μας στο εξωτερικό. Να ξέρετε, κύριε Κορομπίλη, ότι υπάρχουν αρκετοί γιατροί, περισσότεροι από 5-6, από εδώ, από την περιοχή μας, από το Μεραμπέλο, που αντί αυτά τα παιδιά να είναι στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν λέω εγώ στον Άγιο Νικόλαο, να ασκούν την ιατρική, σπουδάσανε και είναι στο εξωτερικό. Έτσι. Δικά μας παιδιά, εδώ από τις περιοχές μας. Γιατί δεν έρχονται? Γιατί δεν είναι, οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες στην Κύπρο ή αλλού από ό,τι στη χώρα μας.
0: Και οικονομικές συνθήκες, αλλά και συνθήκες εργασίας. Γιατί ένας γιατρός θέλει να πάει να δουλέψει το μεροκάματό του, κύριε Μανωστάκη, να τα λέω αυτά τα πράγματα. Θέλει να πάει να κάνει έρευνα, θέλει να συμμετέχει σε ομάδες οι οποίες πραγματικά κάνουν ιατρική άσκηση τέτοια ώστε να, το επάγγελμα να εξελίσσεται. Και δεν είναι ένα επάγγελμα το οποίο πας κάθεσαι ένα γραφείο και τελειώνει το 8ωρο και σχολάσαι. Ο γιατρός θέλει να συνεχώς να εκπαιδεύεται και να ανοίξει μια ομάδα και σε ένα κλίμα συνεργασίας τέτοιο σε ένα νοσοκομείο που να του δίνει τη δυνατότητα αυτή να κάνει πράγματα. Κάτι που δεν συμβαίνει δυστυχώς εδώ πέρα, γιατί του τρώει καθημερινά η καθημερινότητα, η πίεση και το άγχος να βγει η δουλειά και να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας.
1: Και βεβαίως οι ελλείψεις λειτουργούν συσσωρευτικά. Γιατί όταν ένας γιατρός μια ειδικότητα βλέπει ένα περιστατικό, χρειάζεται να το δουν και άλλες ειδικότητες. Όταν δεν υπάρχουν αυτές οι ειδικότητες μέσα σε ένα νοσοκομείο, αναγκαστικά μετά μπαίνει στη λογική της διακομιδής. Αυτό δεν είναι ότι καλύτερο για έναν γιατρό να βλέπει τα περιστατικά και να μην μπορεί να τα διεκπαιρεώσει και να είναι συνεχώς με το άγχος της διακομιδής. Γι' αυτά τα ζητήματα έχει τοποθετηθεί εκτενώς και ο Ιατρικός Σύλλογος και τα έχει αναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος Λαστείου πολλές φορές όλους τους λόγους για τους οποίους λειτουργούν αποτρεπτικά το να έρχονται νέοι γιατροί στο σύστημα υγείας. Και βέβαια δεν βλέπουμε να υπάρχει η αντίστοιχη ανταπόκριση από την κυβέρνηση στη βελτίωση αυτών που αναφέραμε. Εμείς στην Ιερά Πέτρα αυτό που συμφωνήσαμε μεταξύ μας, αλλά θα γίνουν και επιμέρους συναντήσεις στις επιτροπές αγώνα της κάθε περιοχής, είναι ότι η άφιξη του Υπουργού Υγείας τον Οκτώβριο στο νοσοκομείο του Λαστείου είναι μια ευκαιρία να διαδηλώσει ξανά ο κόσμος, να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του και την οργή του για την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία του νομού και βεβαίως να διατυπωθούν τα αιτήματα που αναφέραμε προηγουμένως. Θα οργανωθούν συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις, σε όλα τα νοσοκομεία που θα επισκεφτεί ο Υπουργός Υγείας. Η βούλησή μας είναι ακριβώς αυτή και πρέπει να πούμε, επειδή πολλές φορές λέγονται διάφορα, υπονοούνται, έχουν υποθεί ότι θα γίνουν ή έχουν γίνει επεισόδια κτλ. Εμείς σε όλες τις κινητοποιήσεις που έχουμε κάνει και στο Σελινάρι και στο Πακριτία, στο Λαλητήρα, στο Ηράκλειο και στις πόλεις Ερέτρα, Στία, Άγιο Νικόλαο, δεν δημιουργήθηκε ποτέ το παραμικρό παρατράγουδο, το παραμικρό πρόβλημα. Έτσι. Η διαδήλωση είναι δικαίωμα των πολιτών, δεν είναι κάτι κακό. Έτσι. Δικαίωμα είναι και εμείς καλούμε τον κόσμο και τους εργαζόμενους και την υπόλοιπη κοινωνία όταν θα έρθει ο Υπουργός. Αυτά που λέμε κάθε μέρα μεταξύ μας, αυτά που γράφουμε στο Facebook, να έρθουμε να τα εκφράσουμε με την παρουσία μας σε αυτή τη συγκέντρωση. Έτσι, και η οποία είναι και συνέχεια των συγκεντρώσεων που έχουν γίνει στο παρελθόν και είναι και πιο πριν από αυτές που θα γίνονται στο μέλλον. Γιατί δεν έχουμε την αυταπάτη ότι αύριο θα, με ένα μαγικό ραβδί θα γίνουν όλα τα πράγματα καλύτερα.
0: Σαφώς και όχι. Κύριε Μανωστάκη, επειδή έχουμε αλλαγές στις διοικήσεις των νοσοκομείων και στο νοσοκομείο Ιερά Πέτρας έχουμε αλλαγή στην διοίκηση, έχει αναλάβει ο κ. Μπαρμπούνης και στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου ο κ. Κοκκίνης, έχει λιγάκι το κλίμα σε ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητα της λειτουργίας των νοσοκομείων καλυτερεύσει ή πάει κάπως καλύτερα η όλη κατάσταση? Τι είπατε μεταξύ σας επιτροπές αγώνα όλων των που βρεθήκατε στην Ιερά Πέτρα για το θέμα αυτό της λειτουργίας των νοσοκομείων στην πρόσφατη περίοδο?
1: Το βασικό είναι ότι το είχαμε πει και παλιότερα, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι από τις αλλαγές των διοικήσεων δεν μπορούν να προκύψουν θεαματικές αλλαγές στη λειτουργία των νοσοκομείων. Ουσιαστικά οι διοικήσεις, το ρόλος που έχουν είναι να εφαρμόζουν τις πολιτικές του Υπουργείου. Έτσι. Οπότε εκ των πραγμάτων, αν δεν αλλάξουν αυτές τις πολιτικές, δεν πρέπει να περιμένουμε κάτι θεαματικό. Πρέπει να πούμε ότι σε σχέση με το 2023 που ήρθε ο Πρωθυπουργός Σαλασίθη και πριν τις εκλογές του 2023 μίλησε και στον Άγιο Νικόλαο και στη Σιθεία και στην Ιερά Πέτρα, τα πράγματα έχουν διαφορά, αλλά είναι διαφορά προς το χειρότερο. Ναι. Γιατί το 2023 δούλευε η παθολογική στη Σιθεία, τώρα πλέον δουλεύει μόνο 7 μέρες το μήνα ουσιαστικά. Το 2023 οποία είχαμε 4 αναισθηολόγους στον Άγιο Νικόλαο, τώρα πλέον το νοσοκομείο είναι με 2 αναισθηολόγους που κάνουν μεγάλη προσπάθεια, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι εφικτό να καλυφθούν όλες οι μέρες και όλες οι εφημερίες από 2 ανθρώπους. Οπότε και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αρκετές μέρες, που συνεχόμενες μέρες που δεν εφημέρευε το αναισθηλωτικό και δεν μπήκαν και τακτικά χειρουργία. Αυτή η κατάσταση θα αλλάξει μόνο αν αυξηθεί ο αριθμός των αναισθηλωτικών και επανέλθει εκεί που ήταν το 2023. Και στη ΜΕΘ σε σχέση με το 2023 έχουν μειωθεί οι κλίνες από 6 κλίνες είναι 4, και οι γιατροί της ΜΕΘ έχουν μειωθεί. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι μια πολιτική ενιαία που φέρνει αποτελέσματα αρνητικά σε όλη τη λειτουργία των νοσοκομείων και στο δικό μας το νοσοκομείο. Αντίστοιχη κατάσταση είπαμε επικρατεί στα Χανιά, επικρατεί στο Ρέθυμνο. Δεν πάνε τα πράγματα έτσι όπως θα παρουσιάζει ο Υπουργός Υγείας, που μιλάει για το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών. Ακόμα και στο κομμάτι του προσωπικού που λένε οι υπουργοί ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό που έχει ποτέ το ΕΣΥ, και αυτό δεν ισχύει. Σε σχέση με το 2023, και το λέω αυτό γιατί το 2023 γίνανε εκλογές, δεν κρίνεται τώρα η κυβέρνηση ούτε ο κύριος Γεωργιάδης για αυτά που γίνανε πριν το 2023, γιατί τότε ο λαός ψήφισε και έδωσε στη Νέα Δημοκρατία την πλειοψηφία. Έτσι, μην το υποτιμούμε αυτό. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Όμως από εκεί και μετά, τι έχει συμβεί? Από εκεί και μετά, και τα στοιχεία δείχνουν ότι στο κομμάτι του αριθμού του προσωπικού των νοσοκομείων υπάρχει μεγάλη μείωση, πάρα πολύ μεγάλη μείωση. Η ΠΟΕΔΗΝ μίλησε για 5.700 σε σχέση με το 2021 μετά την πανδημία. Στο δικό μας το νοσοκομείο είναι η διαφορά περίπου 70 εργαζόμενοι λιγότεροι. Το τελευταίο διάστημα έχουν εγκριθεί κάποιες προσλήψεις, αλλά καταλαβαίνουμε τώρα, εάν γίνουν 10 ή 15 ή 20 προσλήψεις τη στιγμή που η μείωση είναι τόσο μεγάλη και τη στιγμή που υπάρχει και συνεχής μείωση και παραιτήσεις, δηλαδή οι άνθρωποι φεύγουν από το σύστημα είτε λόγω συνταξιοδοτήσεων είτε λόγω παραιτήσεων των σχετικών εργασίας, δεν είναι εύκολο να αναστραφεί αυτή η δύσκολη κατάσταση. Εμείς πέρασαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι στο κομμάτι του νοσηλευτικού προσωπικού, που δεν ήταν εύκολο να πάρει το προσωπικό άδειες, και αυτό έχει βέβαια και επίπτωση και στη λειτουργία του νοσοκομείου, γιατί και τα χειρουργεία δεν μπορούν να δουλέψουν σωστά από τη στιγμή που δεν υπάρχει νοσοκομείο.
0: Βγάλατε ανακοίνωση χθες για τις ελλείψεις και όπου δεν υπήρχαν αναισθηλόγοι, άρα δεν έγινε και για χειρουργία, κύριε Μόσα, και για μία ακόμα φορά επιβεβαιώθηκε.
1: Ναι, εντάξει, στη συγκεκριμένη περίπτωση οφείλονταν στο γεγονός ότι έχουμε μόνο 2 αναισθηλόγους, αλλά και το ότι δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό, και αυτό έχει επίπτωση στη λειτουργία των χειρουργείων. Αλλά και αυτό έχει επίπτωση και στη λειτουργία όλου του νοσοκομείου. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε και άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Και σκεφτείτε ότι το 2026 για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, που έχει περισσότερες από 80 κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, προκηρύχθηκε μόνο μία θέση νοσηλεύτριας μόνιμη, που και αυτές τις θέσεις τις παίρνουν οι επικουρικοί που εργάζονται. Αλλά ούτε καν στους επικουρικούς που εργάζονται δίνονται δυνατότητα να προσληφθούν, όταν προκηρύξουν μόνο μία μόνιμη θέση για το νοσοκομείο μας. Έτσι, 1.600 θέσεις προκηρυχθήκαν στην αρχή του χρόνου για όλη την Ελλάδα, και από τις 1.600 θέσεις πήρε το νοσοκομείο Γενικόλου μόνο μία θέση. Το καταλαβαίνουμε ότι έτσι δεν μπορεί να υπάρχει σωστή παροχή υπηρεσιών υγείας προς τον κόσμο, και οι συνθήκες για το προσωπικό δεν είναι καλές και θα συνεχίσουν να υπάρχουν αποχωρήσεις.
0: Κύριε Μανουσάκη, πότε περιμένουμε να συνεδριάσει η Επιτροπή Αγώνα για το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου στον Αγίου
1: Νικολάου? Την επόμενη εβδομάδα.
0: Ωραία,
1: την επόμενη εβδομάδα.
0: Περιμένουμε και από εκεί τις εξελίξεις, να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η υποδοχή του υπουργού όταν έρθει τον επόμενο μήνα. Κύριε Μανουσάκη, θερμά ευχαριστώ. Αν έχετε άλλο να προσθέσετε, να ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας, γιατί έχει περάσει η ώρα, πρέπει να πούμε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Όχι, σα σας ευχαριστούμε που είστε κοντά στα θέματά μας και συνεχώς έχουμε δυνατότητα να τα.
0: Είναι θέματα μας αφορούν όλους, κύριε Μαμουσάκη. Η υγεία μας πάει την πόρτα καθημερινά σε όλους μας. Μακάρι να είστε αχρίαστοι, αλλά δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι καθημερινά έρχονται πάρα πολλές περιπτώσεις στο νοσοκομείο εδώ και του Αγίου Νικολάου και έχουμε και πολλές φορές ευχαριστήρια των ίδιων των ασθενών, όπως τους γιατρούς, για τον κόπο τον οποίο κάνουν να εξυπηρετούν τόσο πολλά περιστατικά σε τόσο δύσκολες και επιπονές συνθήκες. Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι να είστε καλά.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Και πραγματικά το έργο των εργαζόμενων τόσο των νοσηλευτών όσο και των γιατρών πάρα πολύ δύσκολο όταν πιέζει όγκος των περιστατικών και όταν δεν βοηθάν οι συνθήκες καθώς δεν υπάρχουν όλοι εκεί οι εργαζόμενοι που θα βοηθήσουν ο ένας τον άλλο. Δυστυχώς συμβαίνει και αυτό.

και εμείς έχουμε αδυναμία στα τρία μαγαζιά, τα οποία πιστοποιούμε στην καθημερινότητά μας ότι ζούμε σε ένα καταπληκτικό μέρος, γιατί έχουμε τρία καταπληκτικά μαγαζιά. Τα Τρίκαλα του Αγίου Νικολάου. Πού να ξεκινήσει? Ξεκινάμε από την πλατεία, πάμε πιάτσα, γιατί εκεί θα συναντήσουμε φίλους γνωστούς και συνεργάτες για να ξεκινήσει η μέρα μας με καλή οργάνωση, καλή διάθεση και πάνω απ' όλα καλό και δυνατό πρωινό. Και καφέ που έχει φτιαχτεί από ανθρώπους που ξέρουν τι σημαίνει, φτιάχνω καλό καφέ για να σου φτιάξω την διάθεση. Πιάτσα, πλατεία Αγίου Νικολάου. Πάμε λιμάνι και δεν πάμε. Θα πάρουμε λίγο αέρα από το ράτι της θάλασσας και να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει ακόμα κίνηση στο λιμάνι. Κόσμος πάει και έρχεται. Πλοία μπαίνουν, βγαίνουν. Λεωφορεία κάνουν ακριβώς το ίδιο. Ενώ και οι πεζοί αυξάνονται όσο περνάει η μέρα μέχρι το μεσημεράκι. Μπάγιαμαρ. Και το Μπάγιαμαρ της 5ης το βράδυ κάνει παρτάκια που φιλοξενούν μουσικές από το χθες. 80s, 90s και η διάθεση και το κέφι κορυφώνεται στο Μπάγιαμαρ κάθε 5η βράδυ. Back to time parties. Και περνάμε όλοι καλά, θυμόμαστε καλύτερα από τις χρυσές δεκαετίες που έχουν περάσει και έχουν αφήσει τα καλύτερα μουσικά κομμάτια τους. Ενώ απέναντι ακριβώς από το Μπάγιαμαρ είναι το Αμμούδι. Όλη η μέρα καλοκαίρι, όλη η μέρα παραλία και το απόγευμα σούσι, μπορούμε να το πάρουμε και με take away στο δικό μας το χώρο. Αμμούδι, Μπάγιαμαρ και Πιάτσα, τα τρία μαγαζιά του Αγίου Νικολάου που βιώνουμε και φέτος το καλοκαίρι στο νησί. Τα Τρίκαλα του Αγίου Νικολάου, Αμμούδι, Πιάτσα, Μπάγιαμαρ. Όσο έχουμε τα μαγαζιά αυτά, πραγματικά τα έχουμε όλα στον Αγίου Νικολάου. Και δεν χρειάζεται να πάμε πουθενά αλλού, ενώ καλούμε και φίλους και περνάμε όλοι ευχάριστα στο Αμμούδι, στο Μπάγιαμαρ και στο Πιάτσα.

φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, ξεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερο σου σπίτι.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
4: κοκτέιλ,
3: μουσική και party vibes
4: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
4: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
4: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Τρίτο ημίωρο εδώ είμαστε 39 μετά από τις 9, δηλαδή 21 πριν από τις 10 είναι πρωινό προπαρασκευής ημέρας Πέμπτης, 17 του μήνα Σεπτέμβρη. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ο καιρός εκεί έξω μαλακώνει σιγά σιγά. Ίσως να έχουμε κάποιες βροχές στη διάρκεια της ημέρας μέχρι το μεσημεράκι, αλλά φαίνεται ότι από το μεσημέρι και μετά λιγάκι εξασθενούν τα φαινόμενα και μπαίνουμε σιγά σιγά σε συνθήκες ξανά γνωστού γλυκού Σεπτέμβρη, ειδικά από αύριο που φαίνεται ότι πραγματικά μαλακώνει ξανά ο καιρός και θα έχουμε την επικράτηση του ήλιου και πάλι για πάρα πολλές ώρες στον ουρανό μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα για τον Άγιο Νικόλο. 25 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι, 3 η ώρα. 5 μποφόρ, βροντικό διθέσεων οι άνεμοι και λίγα σύννεφα στον ουρανό. Από αύριο ο ήλιος θα κυριαρχεί ξανά και ξανά με θερμοκρασία να ανεβαίνει ο λιγοντή. Καλημέρα, εδώ είμαστε. Πρόταση για καλό φαγητό εκτός Αγίου Νικολάου. Μία είναι η επιλογή, ταβέρνα Χριστίνες Λίμνες. 2-8-41-32-29. Τηλεφωνική επικοινωνία για κάτι ιδιαίτερο, πιο πολύ και πιο πλούσιο σε άτομα και σε περιποίηση. Ταβέρνα Χριστίνες και με πεθόντα από τους δικούς μας φίλους, οι οποίοι περνάνε υπέροχα γιατί ξέρουν ότι εκεί σίγουρα θα βρουν το καλύτερο φαγητό και παιχνίδι και παρέα και ξανά παιχνίδι και ξανά φαγητό και ξανά παρέα και όλοι περνάμε καλά γιατί έχουμε κάνει την επιλογή. Για καλό φαγητό εκτός Αγίου Νικολάου, ταβέρνα Χριστίνες Λίμνες. Ένας και μοναδικός Άγγελος Μαστοράκης και η ομάδα του καθημερινά φροντίζουν να μας προσφέρουν τα καλύτερότερα και εκεί περνάμε όλοι καλά. Ταβέρνα Χριστίνες Λίμνες. Όταν μας βρεις, κάλεσε εχθές δημοσιογράφους στο παλιό κτίριο του Δήμου του Αγίου Νικολάου, εδώ κοντά στα στούντιο του σταθμού, για να τους παρουσιάσει το πρόγραμμα και τις εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα στα πλαίσια της εορτής του Ζουμού, η οποία γιορτή θα κρατήσει 5 μέρες, θα γίνει σε διάφορα σημεία του Δήμου του Αγίου Νικολάου, όχι μόνο στην πόλη, με βέβαια κορύφωση την ερχόμενη Πέμπτη στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου θα γίνουν τα κρατικά μαγειρέματα. Μια πολύ εκδήλωση η οποία αναμένεται να μαγνητήσει πάρα πολύ κόσμο και τη διάθεση, όπως είπε ο Ντόνης Μαυρής, η Πέμπτη αυτή να είναι μια ημέρα που ο κόσμος θα βγει έξω. Γι' αυτό και επιλέχθηκε η εκδήλωση αυτή να γίνει η Πέμπτη. Πάμε να ακούσουμε ακριβώς τι μας είπε χθες ο Ντόνης Μαυρής στην κουβέντα που κάναμε για τις ημέρες τουρισμού που έρχονται την επόμενη εβδομάδα στον Δήμο του Αγίου Νικολάου.
1: Σας καλωσορίζω στη συνέντευξη που θα δώσουμε για τα μαγειρέματα, για τα κρατικά μαγειρέματα του Δήμου Αγίου Νικολάου. Η διάρκεια τους είναι μία εβδομάδα. Έχουμε 5 βραδιές. Αλλάξαμε το χώρο όπου γίνεται η εκδήλωσή μας και πήγαμε αντί για τον περιφερειακό της Χιτροπλατείας στο πάρκινγκ της Αρπαγής της Ευρώπης, για να γίνει πιο καλό στήσιμο κατά την άποψή μου και να υπάρχει η άνεση να μιλήσουμε τα μαγαζιά, να μιλήσουμε τους δρόμους, να μπορεί να κινηθεί ο κόσμος με μεγάλη άνεση. Το σκεπτικό της φετινής εκδήλωσης είναι καθαρά παράδοση, γαστρονομία του τόπου, γεύσεις και οσμές. Θα συμμετέχουν αρκετοί επαγγελματίες, θα έχουμε και δικά μας προϊόντα τα οποία θα είναι δωρεάν, θα είναι φαγητά για να δοκιμάσει ο κόσμος τις γεύσεις μας. Συγχρόνως έχουμε κανονίσει να μείνουν μέχρι τις 10-11 το βράδυ δύο κρουαζιερόπλοια, τα οποία θα είναι από νωρίς το απόγευμα. Οπότε θα έχουμε εξωστρέφεια των γεγονότων, τέλος πάντων, της γαστρονομίας και όλων των υπολείπων και του Δήμου μας γενικώς, της περιοχής μας γενικώς.
2: Πόσοι περίπου εταιρείες θα συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή, κύριε Μαυρή, έχετε ενημέρωση?
1: Γύρω στους 45. Ίσως και περισσότεροι, περιμένουμε ακόμα, κύριε Κουρομπίλια, κάποιες απαντήσεις. Γύρω στους 45 έχουμε τώρα ήδη. Εκτιμώ ότι θα είναι περισσότεροι.
2: Είναι επαγγελματίες ή καταστήματα και επιχειρήσεις?
1: Είναι και επαγγελματίες και καταστήματα και επιχειρήσεις από το χώρο της εστίασης και ξενοδοχεία. Αρκετοί επαγγελματίες όλου του χώρου, του τουρισμού, της γεύσης, παράδοσης και αστρονομίας.
2: Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη βραδιά, θα διαδεχθούν κάποιες δράσεις, κάποιες ομιλίες, παρουσιάσεις?
1: Έχουμε καταρχήν το πρόγραμμα, θα το ανοίξει το μουσικό σχολείο της Ιεράπετρας. Στη συνέχεια έχουμε κριτική μουσική με τον κύριο Ρασιδάκη, το συγκρότημα του κύριου Ρασιδάκη. Θα συμμετέχει το Λύκειο Ελληνίδων με τους χορευτές του στην όλη κατάσταση και από εκεί πέρα θα δούμε τι άλλο θα προκύψει.
3: Τι φαγητά, τι έδωσε.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Σε πρώτη φάση, σαν Δήμος, προσφέρουμε βραστό, αντικριστό, πιλάφι, κρασιά, ρακί, σαν. Και κάποιοι επαγγελματίες, όπως και οι ξενοδόχοι, προσφέρουν τα είδη τους, τα οποία αυτή τη στιγμή περιφέρονται γύρω από τη γαστρονομία και από τις γεύσεις της ευρύτερης περιοχής. Δηλαδή, κριτικά εδέσματα, ίσως λίγο πειραγμένα, ίσως φυσικά. Θα δούμε. Πάντως, το κεντρικό μας κομμάτι είναι το βραστό, το αντικριστό και το ο ζορμπάς.
2: Ο τρόπος πώς θα γίνεται με σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, με μάρκα που θα παραπάνω.
1: Δεν θα πληρώνει, είναι εντελώς δωρεάν. Κάποιοι επαγγελματίες που θα θέλουν να πουλήσουν τα δικά τους προϊόντα είναι δικαίωμά τους, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Όποιος θέλει, παίρνει. Τα δικά μας φαγητά θα είναι εντελώς δωρεάν.

0: ότι κάνει δοκιμή, κύριε Κορομπίδια. Δεν είναι για να πας να χορτάσεις σε αυτές τις εκδηλώσεις. Το φαγητό θα είναι αρκετό. Όμως θα θέλαμε να περιοριστεί λίγο, ειδικά στα. Γιατί όσα και να βάλεις, άμα σου περάσουν τις 2.500 άτομα, θα υπάρξει πρόβλημα.
1: Είδεστε κάθε χρόνο ο Δήμος να κάνει κάποιες τιμητικές διακρίσεις και τιμητικές αναφορές σε ανθρώπους τουρισμού? Θα γίνει κάτι ανάλογο και φέτος?
0: Κοιτάξτε, στον Άγιο Νικόλαο δεν έχω προγραμματίσει κάτι, επειδή για βράβευση. Ίσως στις επόμενες μέρες βρω κάτι,
1: προκύψει κάτι.
0: Έχουμε προγραμματίσει όμως την Ελούντα. Α, ξέχασα να σας πω ότι στην εκδήλωσή μας θα συμμετέχει και στον Άγιο Νικόλαο και στην Ελούντα η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ, η κυρία Βαρελά. Με κάποιους από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ. Οπότε για μας είναι αρκετά μεγάλη τιμή. Θεωρώ ότι, εντάξει, στην Ελούντα θα βραβευτούν 3 παλιοί ξενοδόχοι. Περιμένω τα ονόματά τους. Ξενοδόχοι και επαγγελματίες περιμένω τα ονόματά τους από τους πρωτοπόρους του τουρισμού, παλιοί. Στην Νεάπολη επίσης θα βραβευτούν 2. Και ίσως και στο Καλοκοριό περιμένουν να μου δώσουν κάποια ονόματα επαγγελματιών. Αυτά σε γενικές γραμμές.
1: Θα υπάρχει παρουσίαση και στην αγγλική γλώσσα για τους φίλους?
0: Ναι. Έχουμε κλείσει την κυρία Μπελαδάκη να παρουσιάσει την εκδήλωση, η οποία έχει σχέση με την παράδοση, μιλάει και αγγλικά και ελληνικά, πολύ ελληνικά δεδομένο, αλλά και αγγλικά, οπότε θα παρουσιάσει τους επαγγελματίες, τα δρόμενα, τα πάντα.
2: Η κυκλοφορία, κύριε Αντώνη, πώς θα ρυθμιστεί, ιδιαίτερα την Πέμπτη που...
0: Λοιπόν, η κυκλοφορία. Οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί. Απλά εμείς θα βγάλουμε μια ανακοίνωση. Έχω δεσμεύσει ήδη το πάρκινγκ της Μαρίνας ελεύθερο και στο παραποτάμιο και έχω συνοηθεί με το ΚΤΕΛ που διαχειρίζεται την αστική συγκοινωνία να μας κάνει μια κυκλική διαδρομή. Αμμούδα, Μαρίνα, πλατεία, λιμάνι, επιστροφή, κυκλικά να μεταφέρουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε. Τώρα από εκεί πέρα μπορούν κάποιοι να αφήσουν τους γονείς τους, ας πούμε, ή κάποιους όποιους έχουν παρέα τους και να πάνε να παρκάρουν και να έρθουν με το αστικό για να μην είναι τόσο μεγάλος ο όγκος. Αλλά σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι θα εξυπηρετηθούμε. Οι εκδηλώσεις διαρκούν από τις 21 μέχρι τις 27. Η πρώτη μέρα στις 21 είναι η εκδήλωση στη Νεάπολη, στον κήπο της Νεάπολης. Η δεύτερη μέρα θα κάνουμε κάποια καντάδα μες στην πόλη. Έχουμε συνηθίσει με τόπους καλλιτέχνες να κινηθούμε στους κεντρικούς δρόμους και στα στενά να παρουσιάσουμε μια καντάδα μετά με τραγουδάκια, με μαντινιάδες και τα λοιπά, να ξεσηκώσουμε λίγο τον κόσμο. Τετάρτη τώρα ήταν να γίνει στην Κριτσά, αλλά εχθές έλαβα το μήνυμα ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η γιορτή της Κριτσάς λόγω του θανάτου, ως ελάχιστος φόρος τιμής, στη κυρία Νατάσα Παγκάλου, η οποία απεβίωσε πρόσφατα. Οπότε η Τετάρτη είναι καινή ημέρα. Η Πέμπτη θα είναι στον Άγιο Νικόλαο, όπως είπα, δίπλα στο λιμάνι, δίπλα στα πλοία. Η Παρασκευή στην Ελούντα, όπου θα βραβεύσουμε τους παλιούς ξενοδόχους και επαγγελματίες του τουρισμού. Η Παρασκευή στο Σίσι, με το συγκρότημα του κυρίου Κουντούρη, τη σχολή χορού του κυρίου Κουντούρη, συγγνώμη. Και το Σάββατο θα είναι στο Καλό Χωριό, που επίσης έχουν ετοιμάσει και εκεί φαγητά για να προσφέρουν στον κόσμο.
1: Τώρα και την κεντρική εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για Πέμπτη. Πώς διαλέχθηκε η Πέμπτη,
0: λοιπόν,
1: κύριε Μαύρη? Συνήθως πάμε για Σάββατο-Κυριακές τις εκδηλώσεις.
0: Η Πέμπτη, κύριε Κορομπίλια, διαλέχθηκε σαν πρώτος βασικός λόγος ότι θα έχω 2 κρουαζιερόπλια μέχρι αργά τη νύχτα στο λιμάνι. Καταφέραμε συνεργασία με τους αρμόδιους και τους ιδιοκτήτες των κρουαζιεροπλίων να μείνουν μέχρι αργά το βράδυ, ώστε να συμμετάσχουν και να είναι οι πρεσβευτές της γαστρονομίας μας σε όλο τον κόσμο. Γερμανοί και Αμερικάνοι. Είναι αρκετά ευρεία η αγορά. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν ενοχλούμε την εστίαση, διότι συνήθως μεσοβδόμαδα είναι πεσμένη η κίνηση. Τρίτος λόγος είναι ότι θα δώσουμε ζωή στην πόλη, γιατί φεύγοντας ο κόσμος από την εκδήλωση, 11 ώρα, 10.30, 11 ώρα, θα ξεχυθεί στους δρόμους. Καταλαβαίνεις, αν έχουμε. Δεν ξέρω τώρα πόσο κόσμο θα έχουμε, αλλά θα έχουμε αρκετό κόσμο για να πάρει λίγο ζωή η πόλη. Να δείξουμε ότι έχουμε, ρε παιδί μου, ζωή. Αυτό που επιδιώκω, να βγάλω τον κόσμο στον δρόμο. Είτε ντόπιους, είτε επισκέπτες μας. Είναι το βασικό μου μέλημα, ο βασικός μου στόχος. Αν το καταφέρω αυτό, και ξεκινώ από αυτή τη βραδιά για να δείξω ότι γίνεται. Αρκεί να θέλουμε.
1: Είναι στοίχημα για τον Τόνι Μαυρίδη και τους συνεργάτες του η πρώτη αυτή εκδήλωση που αλλάζει άδεια την ημέρα τουρισμού, κύριε Μαυρίδη?
0: Βεβαίως, οι συνεργάτες μου είναι καταρχήν εξαιρετικοί. Ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Καραγεννάκη και τον κύριο

0: Σφυράκη και τον κύριο Μπρόκο για την βοήθεια που μας έχουν. Ουσιαστικά αυτοί στείλουν το όλο σκηνικό, αυτή στην όλη την εκδήλωση, διότι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Φυσικά και έχουμε τη βοήθεια των υπηρεσιών του Δήμου, την κυρία Μαυρικάκη και διαφόρων άλλων εκτυπώσεων κτλ. Και της περιφέρειας που μας στήριξε οικονομικά για την εκδήλωσή μας, με τα ηχητικά και τις αφίσες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι χωρίς αυτούς εγώ τι είμαι. Τίποτα. Εγώ έχω ένα όραμα απλά, τίποτα άλλο.
1: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
2: Αυτά λοιπόν για τις ημέρες τουρισμού που θα γιορτάσουμε στον Αγενικό Λαό από την ερχόμενη Δευτέρα και μετά. Την κορύφωση να είναι η Πέμπτη στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου που θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση με κριτικά μαγειρέματα. Αλλάζει άρδινα η μορφή έτσι όπως την ξέραμε μέχρι τώρα. Το θυμόμαστε όλη από την κεντροπλατεία, όλο το πέταλο το παραλιακό έκλεινε μέχρι και το λιμάνι. Με τον εκεί πέρα αυτή η πολλή εκδήλωση. Τότε τα πράγματα θα αλλάξουν. Προσωπικό στοίχημα του Αντώνη Μαυρή να δείτε τα πράγματα λιγάκι διαφορετικά και να μας πείσει ότι με τις κριτικές προοπτικές γεύσεις μπορούν η εκδήλωση αυτή να γίνει ακόμα καλύτερη. Εδώ είμαστε, να τη δούμε, να την παρακολουθήσουμε και πάνω απ' όλα να την ζήσουμε ώστε να περάσουμε ευχάριστα και να τιμήσουμε τον τουρισμό. Καλημέρα. Ακριβώς 7 λεπτά πριν από τις 10.

μας καλά, το αυτοκίνητο μας να είναι καλά και το αμάξι μας, τον Νικόλο, είναι πάρα πολύ καλά, γιατί το εμπιστευόμαστε και το θεωρείτε του στο πατήριο Τζίνα. Κρέπει το μάχη εκεί και το πλένουμε και το καθαρίζουμε και το εμπλουτίζουμε νέα αξεσουάρ. Εκεί ελέγχουμε και το αμορφιέρ και τα λάστιχα μας, το βουκανιζατέρ που λειτουργεί ακριβώς δίπλα το πατήριο Τζίνα. Και βέβαια απολαμβάνουμε το καφέ και το πρωινό μας, το καφέ Τζίνα. Το πλένουμε μέσα έξω, είτε εμείς είτε οι εργαζόμενοι στο πατήριο Τζίνα. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αν το αυτοκίνητο μας πάει στο πατήριο Τζίνα, θα χρέπει τον Άκη, τότε και μόνο τότε πραγματικά θα βγει στα καλύτερα του. Πατήριο Τζίνα, σας χρέπει τον Άκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Καύσιμα, αξεσουάρ, πλήσιμο, ελαστικά, μορτζέρ. Αντλία με νυχτερινή εξυπηρέτηση για να μην μένουν ποτέ από καύσιμα, γιατί το πρατήριο Τζίνας Αγρυπωτονάκη μας προσέχει και μας φροντίζει. Πρατήριο το οποίο υπάρχει και στην Νεάπολη, το περιφερειακό για τις θερικές σχολές στην Νεάπολη, οπότε και εκεί απολαμβάνουμε καύσιμα, ελαστικά και εξυπηρέτηση από έναν επαγγελματία που ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει φροντίδα αυτοκινήτου. Ζαχαρές Ροτονάκη, στέση φράμα στο αμμούδι και περιφερειακός Νεάπολης για το ΕΠΑΛ της Νεάπολης. Πρατήρια Τζίαν και άλλες εταιρείες. Ζαχαρές Ροτονάκης, και πραγματικά το όχημά μας είναι στα καλύτερότερα χέρια.

Τα θέματα ερθοδότη συνεχίζουν να μας ταλαιπωρούν. Μόλις παραλάβαμε μια ανακοίνωση από τον ΔΔΕ περιοχή Αγίου Νικολάου ότι αύριο Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι και τις 9 και από τις 9.30 μέχρι και τις 2 θα έχουμε διακοπές ρεύματος και θα επηρεαστούν περιοχές όπως Καστέλια, Αγίου Νικολάου, Βλήματα, Ρούσα, Λίμνη, Αρκά, Μαρδάτη, Κάμπος, Κλιτσάς, Κλιτσά, Προύστος, Βαθύ, Ίσον Καλοχωριού, Καλοχωριό, Πύργος Πρίνας και Φανερωμένη. Παράλληλα από τις 8 μέχρι και τις 2 θα πραγματοποιεί διακοπή ρεύματος σε Αμουδάρα, Ληστή, Σπήλιο και Μικρό Βαθύ. 8 με 2 απίστευτα πολύ ωραία διακοπή ρεύματος. Ακόμα μία μέρα ταλαιπωρίας και για την ηλεκτροδότησή μας. Έχουμε θέματα με τους δρόμους, έχουμε διακοπές ρεύματος, έχουμε διακοπές νερού. Ζούμε σε ένα τόπο που πραγματικά καθημερινά μας επιφυλάσσει και νέες εκπλήξεις, όχι πάντα ευχάριστες. Επαναλαμβάνω, αύριο Παρασκευή 18 του μήνα, 8 με 9 και 1.30 με 2. Καστέλη, Αγίου Νικολάου, Γλήματα, Ρούσα Λίμνη, Αρκάμι, Μαρδάτη, Κάμπος, Κριτσά, Κριτσά, Κρούστας, Βαθύ, Ίσον Καλού Χωριού, Καλό Χωριό, Πύργος, Πρίνα και Φανερωμένη. Ενώ την ίδια μέρα αύριο, χωρίς ρεύμα, για 6 ώρες, 8 με 2, Αμουδάρα, Ληστή Σπήλιο και Μικροβαθύ. Εδώ ζούμε, εδώ ζούμε. Καλημέρα, ξανά μαζί αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8. Να είστε καλά και υπομονή, ψυχραιμία και... Πού θα πάει, θα τα καταφέρουμε. Ώρα καλή μας. Λέμε και πάλι το πρωί αύριο, ακριβώς 8. Μένετε εδώ, ακούτε ραδιόφωνο. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
2: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
1: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
2: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
1: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
2: και 5 Dell DC15250 Laptop 15,6 inch Full HD Core i5 1334U 16GB 512GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
1: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
2: CRM Αριάδνη.
1: Μπες στην κλήρωση.
2: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
1: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.
7: Από τι έφυγε?
8: Από πατατάκια.
9: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά. Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Τζαζ στους 104,4 μεγακύκλους. Κάθε Πέμπτη βράδυ στις 9.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6,24. Μπύρα αλφα κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,68 και 5 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Baby Care 3 επί 72 τεμάχια, 2,24.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

στεναγμός βγαίνει απ' τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδα στην καμαρή πετά.

καινούριους ποταμούς. Στις εγγολές του θα προσφέρει

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
2: κοκτέιλ,
3: μουσική και party vibes
2: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
2: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
2: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
4: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Μυστικά με στις λοξές ματιές τον έρωτα κουμπάς και θηλυκά τα λόγια σου μασάς σαν το στοιχείο. Νύχτες στο μισοσκόταδο του μαγαζιού μεθάς με το ποτό του αρσενικού

προσμονείς, βλέπεις πως δεν σ' αγάπησε κανείς. Τα χρόνια σου χλωμιάζουν στο ποτό κι οι νύχτες σου μυρίζουν πυρετό. Λοξοκοιτάς τα πόδια της μικρής, τον έρωτα της πά' να κλέψεις αν μπορείς, μα πάντα φεύγεις με το χέρι σου αδιανό.

σταθμοί που σε γυρνάν πάντα στο χτες. Το μάτι σου θολώνει από αγωνία. Όλα σου κλείνουν το λαιμό σαν ασφυξία. Αύριο θα πληρώνεις ακριβά. Το χάδι σου θα τρέμει νευρικά.

μας εφιαλτικό. Για δυο στιγμές αδυναμίας, όλη η ζωή σου μια γραμμή υποψίας. Βήματα μυστικά στα σκοτεινά, χέρια που ψάχνουν πάντα στα τυφλά. Νύχτες που δεν τελειώνουν πουθενά.

0: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 2,11.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
6: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
4: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
3: κοκτέιλ,
4: μουσική και party vibes
3: μέχρι αργά.
4: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
3: Καλίν.
4: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
3: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
5: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: 104,4.
1: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Από τι έφυγε?
3: Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
5: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Τα λόγια είναι περιτά. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε ποτέ μια εκπομπή αλλιώς, με διαφορετικό τρόπο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Πάρα πολύ δύσκολο για όλους μας. Μοιάζει απίστευτο. Αυτή η 9η Σεπτεμβρίου πραγματικά έχει στοιχειώσει το ελληνικό τραγούδι. Την ίδια μέρα ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, την ίδια μέρα φέτος ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τόσο άδικα, τόσο μικρός, τόσο star. Και ξέρετε κάτι, σκεφτόμουν αυτό όταν έρχομαι να κάνω την εκπομπή, ότι τρεις Έλληνες καλλιτέχνες έχουν καταφέρει να συνδυάσουν το όνομά τους με ένα οπαδικό σλόγγαν. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Βασίλη ζούμε για να σε ακούμε, η Άννα Βύση με το «Όσο έχω ζήσει έχει πει η Βύση» και φυσικά «Όσο ζω μαζό». Καλό ταξίδι, Γιώργο Μαζωνάκη.

τον ουρανό να συγχωρήσει από τον Μίλτο Πασχαλίδη. Δεν συστηθήκαμε στην αρχή της εκπομπής. Πολύ φορτισμένη η εβδομάδα, οι μέρες όλες αυτές που έχουν προηγηθεί. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μαζί θα είμαστε για τις σχεδόν δύο ώρες ακόμα, με τραγούδια, με μουσικές, με τραγούδια που έχουμε επιλέξει, που έχουμε, θέλουμε μάλλον να σας κάνουν να θυμηθείτε, να ξανααγαπήσετε ενδεχομένως, αλλά και να γνωρίσετε, γιατί όλο το φάσμα της μουσικής αυτό το νόημα έχει, να γεννιούνται καινούργια πράγματα, να γίνονται οικεία, να μπαίνουμε στο DNA μας και να τα αγαπάμε όσο αγαπάμε και τα προηγούμενα.

0: Περισσεύει.
1: Αφού φτάνει και περισσεύει, αυτή ήταν η Γλυκερία, αυτή ήταν και η Μελίνα Σλανίδου σε ένα ντουέτο που πραγματικά μας αρέσει πάρα πολύ και είχαμε και αρκετό καιρό να το μεταδώσουμε. Εδώ είμαστε, πάμε για το πρώτο break της σημερινής εκπομπής. Πριν από αυτό βέβαια, πάντα θα υπάρχει ένα τραγούδι. Και αυτό το τραγούδι έρχεται από τον Γιάννη Κότσιρα, ερμηνευμένο από τον Γιάννη Κότσιρα και γραμμένο από τον Σταύρο Σιόλο.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Αφρόλουτρο Φα 750 ml, 2,57 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί, 8 επί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Fitness Nestlé Original, 375 γραμμάρια, 3 και 11 και 5 έξτρα πόντι.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: 104,4 Οάση Δροσιάς ΑΕΦΕΜ.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείς ζωή σου.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
12: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

0: Είσαι αυτό που με κρατάει.
1: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημιωράκι μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη. Ξεκινήσαμε και επειδή είναι πολύ μπερδεμένος, καθόλου εγώ θα έλεγα, γιατί όσο γνωρίζει κανείς τον Πάνο θα καταλάβει ότι ποτέ δεν ήταν μπερδεμένος. Απλά είναι ο Πάνος Μουζουράκης. Είναι μια φοβερή προσωπικότητα και πάρα πάρα πολύ καλό παιδί. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Είμαστε στο δεύτερο ημιωράκι και συνεχίζουμε ακάθεκτη με το Σταύρο Σιόλα.

Υπέροχη Δήμητρα Γαλάν με τον Ευστάθιο Δράκο στο τραγούδι που πραγματικά μας θέλει να πηγαίνουμε εκδρομές, μας ξεσηκώνει και το κάνει πάρα πολύ καλά, με πάρα πολύ καλό τρόπο. Ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια, όπως είναι η Δήμητρα, η ίδια πολύ πολύ αγαπημένη. Τις προάλλες είχα την χαρά, την τιμή και την ευτυχία να ανακατεύομαι στην παραγωγή για το αφιέρωμα που έγινε στο Leonard Cohen, όπου μέσα σε όλους εμφανίστηκε και η Δήμητρα Γαλάνη αλλά και η σπουδαία Έλλη Πασπαλά. Θα παίξουμε και τραγούδι της μετά. Και πραγματικά είναι οι στιγμές αυτές που νιώθεις εντελώς πλήρης, ότι έχεις κάνει πολύ ωραία πράγματα και ότι είσαι δίπλα σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν κάτι να πούν, κάτι να μεταδώσουν στο κοινό και να πάρουν πίσω από το κοινό κάτι πολύ σπουδαίο. Ενέργεια το λένε.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Εδώ είμαστε. Εμείς ήρθαμε πάλι ξανά. Δεύτερη ώρα μαζί στην παρέα σας. Λουκάς Φωτόπουλος στα τραγούδια, τις επιλογές και στα λόγια και τις μουσικές που λένε. Ο Δημήτρης Κοριαλάς έκανε την έναρξη για το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής με το δικό του «Δεν θα έρθει ξανά». Θυμήθηκα τώρα ένα τραγούδι από τη στροφή του Νίκου Πορτοκάλογλου. Το τραγούδι, το άλμπουμ μάλλον, κυκλοφορεί το 2009 και εμείς έχουμε διαλέξει το ομώνυμο τραγούδι, γιατί μας άρεσε από τότε πάρα πολύ. Όχι ότι τα υπόλοιπα δεν μας αρέσουν, γιατί είμαστε λίγο addicted του Νίκος Πορτοκάλογλου, του έχουμε πολύ πολύ μεγάλη αδυναμία. Οπότε και έχετε καταλάβει ότι μεταδίδουμε πάρα πολύ συχνά κάθε φορά τραγούδια του.

Να τα και τα καλοκαίρια, τα οποία κρατάμε τις ωραίες στιγμές που περάσαμε, που ζήσαμε, το καλοκαίρι που φεύγει σιγά σιγά, όσο και να το πούμε, ημερολογιακά έχει φύγει. Τώρα έχουμε μπει στο φθινόπωρο, ωστόσο, ξέρετε, είναι ένα παρατεταμένο καλοκαίρι η διαμονή μας στην Ελλάδα, οπότε, εντάξει, okay, απλά κρατάμε τις στιγμές που έχουμε να κρατήσουμε και προχωράμε παρακάτω. Προετοιμαζόμαστε για το επόμενο καλοκαίρι. Λοιπόν, τώρα, θυμήθηκα ένα τραγούδι από τα παλιά. Ένα τραγούδι όχι και τόσο ξεχασμένο, δεν θα λέγα καθόλου ξεχασμένο, αν αναλογιστεί κανείς τι χαμός γίνεται όταν βγαίνει ο Φίλιππος και ο Μπάμπης και το τραγουδούν. Μιλάω για τους Pixlax και ένα από τα αριστουργήματα που έχουν γράψει και έχουν ερμηνεύσει. Ακούστε το. Ζωντανά ηχογραφημένο από το Δίπλα στο Ποτάμι. Παρακαλώ, το Πάλε Ποτέ, τι να σας πω, 1995, 96, 7, 98, συγγνώμη, 98.

Πάμε και για το φινάλε του τρίτου μέρους της σημερινής εκπομπής, του τρίτου ημιώρου, όπως θα πρέπει να λέμε καλύτερα. Πριν σας περάσουμε σε περιβάλλον έτσι διαφημιστικό, ένα τραγούδι που έρχεται να μας θυμίσει μια επέτειο. Όποια επέτειο είναι και αυτή, και αν γιορτάζετε αυτές τις μέρες κάποια επέτειο, τότε χρόνια σας πολλά σίγουρα σε εσάς που γιορτάζετε κάτι.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος για σήμερα. Αυτή ήταν η Georgia, η Georgia Κεφαλά, και ένα από τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ από το άλμπουμ 8. Μοναδική, εκρηκτική, με ιδιαίτερο χαρακτήρα, Georgia Κεφαλά, η τραγουδίστρια των Μπλε. Αλλά η Georgia είναι από μόνη της μια πολύ πολύ μεγάλη προσωπικότητα και έτσι πολύ δυναμικός άνθρωπος μέσα στη Βουλή. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Ξέρει και διαβάζει τα πάντα. Μπορώ να σας το επιβεβαιώσω, γιατί το έχω δει, την καλώ σε τηλέφωνο κτλ. Και μονίμως είναι στη Βουλή, της λέει: παιδί μου, μόνο εσύ πας στη Βουλή, δεν πάει κανένας άλλος. Και βάζουμε τα γέλια, βεβαίως. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τέταρτο και τελευταίο μέρος στην παρέα σας, ο Λουκάς Φωτόπουλος. Έρχεται η Ευρυδίκη. Τώρα, πώς μου κόλλησε η Τζόρτζια με την Ευρυδίκη, πώς να μην μου κολλήσει. Αυτές οι δύο είναι και πολύ καλές φίλες και έχουν συνεργαστεί πολλάκις.

Η Ελεονόρα Μανώνα μαζί με τον Φίβο Δελιβοριά με ένα τραγούδι για τα αστέρια που, ξέρετε, είναι πολύ ωραίο να ακούς τέτοια στιχάκια, γιατί νομίζω ότι ταυτιζόμαστε πάρα πολύ εύκολα με τέτοια στιχάκια, και αυτή είναι η διαφορά. Νομίζω ότι τα τραγούδια μένουν μες στο μυαλό μας όταν έχουν κάτι να μας πούν. Όταν έχουν μάλιστα κάτι παραπάνω να μας πούν, τότε μένουν δύο φορές περισσότερο.

Εδώ είναι, αυτές είναι οι ψάθινες ομπρέλες. Αυτοί ήταν εκείνος και εκείνος, ο Νίκος και ο Κώστας. Και εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλι της σημερινής εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε με

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Αφρόλουτρο Φα 750 ml, 2,57 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Μύθος κουτί, 8 επί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Fitness Nestlé Original, 375 γραμμάρια, 3,11 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
2: κοκτέιλς,
3: μουσική και party vibes
2: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
2: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
2: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό

0: Για ναι.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
2: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Kera-tours.gr.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 2,11.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλ,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Αφρόλου τροφά 750 ml, 2,57 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Fitness Nestlé Original 375 γραμμάρια, 3 και 11 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόνο! Άρα, μόν

0: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
1: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
0: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
1: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Από τα μουσικά δρόμενα του 1993 και τον κύκλο τραγουδιών «Ρίξε κόκκινο στη νύχτα», η πρώτη μας σημερινή επιλογή. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 των FM για μια ακόμα εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι». Εκπομπή που ακούτε καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Στα Καμένα, με την μουσική του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και την ερμηνεία του, το στίχο του Μιχάλη Γκανά. Καλή σας ακρόαση.

Νάνα Μούσχουρη. Δεν είδα νήσι. Μια δεύτερη εκτέλεση για την σύνθεση αυτή του Μάνου Χατζηδάκη με τον πεζολόγο του Νίκου Καζαντζάκη, που πρωτοσυμπεριλήφθηκε στον κύκλο του συνθέτη Καπετάν Μιχάλης.

Μάνος Χατζηδάκης, Νάνα Μούσκουρη. Ο συνθέτης και η μουσα του. Κουρασμένο παλικάρι, σε στίχους του Νίκου Γκάτσου.

Μάνος Χατζηδάκης, Φλερίντα Ντονάκη. Ο συνθέτης και η μούσα του. Πάθη από έρωτα. Τρίτος άνθρωπος, ο Χορτάτζης. Ένας από τους πιο σημαντικούς ποιητές της κριτικής αναγέννησης.

Στα 1971, ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδά Απόστολο Καλδάρα. Ένας καταξιωμένος συνθέτης και ένας νέος 19χρονος ερμηνευτής. Φορτώθηκα τις τύψεις μου.

Από τα 1971 στα 2007 και από τον νεότατο Γιώργο Νταλάρα σε έναν όριμο κατασταλαγμένο Δημήτρη Μητροπάνο. Έρωτας Αρχάγγελος, από τον ομότιτλο κύκλο του Χρήστου Λεοντή σε στίχους του Δημήτρη Λέντζου.

Χρήστος Λεοντής, Έρωτας Αρχάγγελος. Ακόμα ένα τραγούδι, αυτή τη φορά με τη φωνή της Μαρίας Σουλτάτου. Πάντα με το στίχο του Δημήτρη Λέντζου, «Τα μάτια που δακρύζουνε».

38 ολόκληρα χρόνια πριν, στα 1969. Μαυρομαλούσα κοπελιά, τον Γιάννη Σπανού και Κώστα Κουτούλα. Μια διφωνία από τους Μιχάλη Βιολάρη και Κέτη Κομματά.

Αλεξάνδρα, μια δεύτερη ενδιαφέρουσα εκτέλεση αντί του Στέλιου Μαρκετάκη για την σύνθεση των Μάνου Χατζηδάκη και Μιχάλη Μπουρμπούλη. Ο Μάγκας.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
6: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
5: κοκτέιλς,
6: μουσική και party vibes
5: μέχρι αργά.
6: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
5: Καλήν.
6: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
5: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
7: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.
2: Από την ξένη δισκοθήκη του 104,4.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένων.

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Τζάζ από τους 104,4, κυρίες και κύριοι. Τζακ Μοντζιόνε απόψε για το ξεκίνημά μας. Hot Consuelo το κομμάτι, από τις κινηματογραφικές του αναζητήσεις.

0: Και όσα χρόνια και αν περάσουν, Σόουλ Μακώστα, κυρίες και κύριοι, Μανώ Ντιμπάνκο, Αϊθαλής, σαξοφωνίστας από την Αφρική, ένα κομμάτι το οποίο ακούμε βέβαια σε μεταγενέστερη εκδοχή του ιδίου, έχει μείνει και θα μείνει.
1: Amuna sangwa sunya ndolo yusundo di makasa wa namleba wazu o Sol Makosa lada. Yo.

για να μην ξεχνάμε από πού προήλθαν οι ρυθμοί. Αν μας το χρόνο προπολεμικά, κυρίες και κύριοι, σε ποιον?

Σειρά έχει η μοναδική εκείνη ιδιοφυΐα. Στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα, ο Αυστριακός Τζο Ζάβνουλ, που κατάφερε και ανακάτεψε συνθετητές, δυτικές κλίμακες, αφρικάνικες, αρχαίες ελληνικές και όλα αυτά, και άφησε πίσω του ένα βαρύ έργο, ένα ιδιαίτερα βαρύ έργο, εδώ με τους Τρίλο Κούρτου και τον Σαλίθ Κέιτα.

Jazz από τους 104,4 κυρίες και κύριοι. Πέμπτη βράδυ στις 9, ξημερώματα σε επανάληψη. Η μουσική είναι διεθνής γλώσσα όπως και η jazz. Yukimi Nagano, Sleepwalker Wind.

0: I put a quarter into the jukebox and played a beautiful Ave Maria. When I turned around, Miss Cooper had gone.
1: Ήμουν και τζαζί, μάλλον Έλληνας, ο κεντρικός πόλος του συγκεκριμένου σχήματος, ο Γιώργος Κοντραφούρης. The Note.

εδώ κάπου ολοκληρώνουμε το απόψινό μας πείραμα ταξίδι, βουτιά, πρόβλημα, μεγάλο ή μικρό με την τζαζ, που κρατάει πολλά χρόνια. Την επόμενη Πέμπτη, να είστε εδώ, να είμαστε κι εμείς εδώ, να είμαστε όλοι καλά. Γεια σας.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

σαν κάτι να σε καίει, κάτι να σε πληγώνει. Μ' ανησυχία σε ζώνει και γελάς. Τις νύχτες ξεγλιστράς και εμένα ξεγελάς. Όλους μας φέρνεις βόλτα, σ' όλους μας πήγες κόντρα. Σωστά με ξαπατάς, το δάχτυλο σου βλέπω

κρύβεσαι, που χαθήκε η φωνή σου, και πια της νύχτας ξωτικά μοιράζουν το κορμί σου. Μα εγώ θα ψάξω να σε βρω σε

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 104,4.
1: Πού πας πρωί πρωί ρε Γιώργο με τις πιτζάμες?
2: Άστα ρε Μανώλη, έπλεξε.
1: Μη με λες.
2: Σε λέω, σε λέω.

δεν υπάρχουν δρόμοι να περάσεις. Έφτασες ήδη και δεν το πιστεύεις. Όλοι σου λένε να το ξεχάσεις. Έχεις ακόμα δρόμο να περάσεις. Έχεις ακόμα δρόμο. Έτσι σου λένε. Αλλά εσύ είσαι εδώ. Και ήσουν πάντα εδώ. Εσύ είσαι εδώ.

δεν υπάρχει χρόνος να διαλέξεις. Το παρελθόν σε κυνηγάει με σκέψεις. Το μέλλον άγνωστη γραμμή. Τώρα και εσαΐ.

είσαι εδώ. Και ήσουν πάντα εδώ. Και εσύ είσαι εδώ. Και ήσουν πάντα εδώ.

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Η θεία μας η Κατίνα, η θεία μας η καλή, νύχτα και μέρα μόνη κάνει μια προσευχή, μιλάει στο

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Από τα μουσικά δρόμενα του 1993 και τον κύκλο τραγουδιών «Ρίξε κόκκινο στη νύχτα», η πρώτη μας σημερινή επιλογή. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 των FM για μια ακόμα εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι». Εκπομπή που ακούτε καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Στα Καμένα, με την μουσική του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και την ερμηνεία του, το στίχο του Μιχάλη Γκανά. Καλή σας ακρόαση.

Νάνα Μούσχουρη. Δεν είδα νήσι. Μια δεύτερη εκτέλεση για την σύνθεση αυτή του Μάνου Χατζηδάκη με τον πεζολόγο του Νίκου Καζαντζάκη, που πρωτοσυμπεριλήφθηκε στον κύκλο του συνθέτη Καπετάν Μιχάλης.

Μάνος Χατζηδάκης, Νάνα Μούσκουρη. Ο συνθέτης και η μουσα του. Κουρασμένο παλικάρι, σε στίχους του Νίκου Γκάτσου.

Μάνος Χατζηδάκης, Φλερίντα Ντονάκη. Ο συνθέτης και η μούσα του. Πάθη από έρωτα. Τρίτος άνθρωπος, ο Χορτάτζης. Ένας από τους πιο σημαντικούς ποιητές της κρητικής αναγέννησης.

Στα 1971, ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδά «Απόστολο Καλδάρα». Ένας καταξιωμένος συνθέτης και ένας νέος 19χρονος ερμηνευτής. Φορτώθηκα τις τύψεις μου.

Από τα 1971 στα 2007 και από τον νεότατο Γιώργο Νταλάρα σε έναν όριμο κατασταλαγμένο Δημήτρη Μητροπάνο. Έρωτας Αρχάγγελος, από τον ομότιτλο κύκλο του Χρήστου Λεοντή σε στίχους του Δημήτρη Λέντζου.

Χρήστος Λεοντής, Έρωτας Αρχάγγελος. Ακόμα ένα τραγούδι, αυτή τη φορά με τη φωνή της Μαρίας Σουλτάτου. Πάντα με το στίχο του Δημήτρη Λέντζου, «Τα μάτια που δακρύζουνε».

38 ολόκληρα χρόνια πριν, στα 1969. Μαυρομαλούσα κοπελιά, τον Γιάννη Σπανού και Κώστα Κουτούλα. Μια διφωνία από τους Μιχάλη Βιολάρη και τυχώματα.

Αλεξάνδρα, μια δεύτερη ενδιαφέρουσα εκτέλεση αντί του Στέλιου Μακετάκη για την σύνθεση των Μάνου Χατζηδάκη και Μιχάλη Μπουρμπούλη. Ο Μάγκας.

0: ένας μάγκας, δύο μάγκες. Από την Αλεξάνδρα στο Μανώλη Μητσιά και στον απόψινό μας επίλογο, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη...

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

ματιά μου φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν σε ξέχασα.

εχθρός του ήλιου κρύβανε το φως. Στα βάσανα μου γέλασα και την καρδιά ξεγέλασα.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Τζάζ από τους 104,4, κυρίες και κύριοι. Τζακ Μοντζιόνε απόψε για το ξεκίνημά μας. Hot Consuelo το κομμάτι, από τις κινηματογραφικές του αναζητήσεις.

0: Και όσα χρόνια και αν περάσουν, Σόουλ Μακώστα, κυρίες και κύριοι, Μανού Ντιμπάνκο, Αϊθαλής, σαξοφωνίστας από την Αφρική, ένα κομμάτι το οποίο ακούμε βέβαια σε μεταγενέστερη εκδοχή του ιδίου, έχει μείνει και θα μείνει.
1: Amuna sangwa sunya ndolo yusudu di makasa wa namleba wazu o Sol Makosa lala. Yo.

για να μην ξεχνάμε από πού προήλθαν οι ρυθμοί. Πάμε στο χρόνο προπολεμικά, κυρίες και κύριοι. Σε ποιον, Γκλεν Μίλε. Jukebox Saturday Night.

σειρά είχε η μοναδική εκείνη ιδιοφυΐα. Στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα, ο Αυστριακός Joe Zawinul, που κατάφερε και ανακάτεψε συνθετητές, δυτικές κλίμακες, αφρικάνικες, αρχαίες ελληνικές και όλα αυτά, και άφησε πίσω του ένα βαρύ έργο, ένα ιδιαίτερα βαρύ έργο. Εδώ με τους Τρίλο Κούρτου και τον Σαλίθ Κέιτα.

Jazz από τους 104,4 κυρίες και κύριοι. Πέμπτη βράδυ στις 9, ξημερώματα σε επανάληψη. Η μουσική είναι διεθνής γλώσσα όπως και η jazz. Yukimi Nagano, Sleepwalker Wind.

Εδώ κάπου ολοκληρώνουμε το απόψινό μας πείραμα, ταξίδι, βουτιά, πρόβλημα, μεγάλο ή μικρό, με την τζαζ, που κρατάει πολλά χρόνια. Την επόμενη Πέμπτη, να είστε εδώ, να είμαστε κι εμείς εδώ, να είμαστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.